κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσο. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

104,6 My Radio.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γραφεία.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Mappe Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Mappe Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Βασίλη στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος. Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
5: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Είμαστε λοιπόν να είμαστε πάλι, σαν να μην πέρασε μια μέρα, χειρότερη από ποτέ και, και αισθανόμενη χειρότερη από ποτέ, γιατί έχουν συμβεί διάφορα ευτράπελα στο κάθε ενός μας στο μυαλό και έχουμε ξεκινήσει με μανούρα. Γι' αυτό και εσείς, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Όπως έχετε ξυπνήσει, είστε ευπρόσδεκτοι, πιστέψτε με. Ούτε χαμόγελα, ούτε αισιοδοξία, ούτε όλα θα πάνε καλά. Άμα θέλετε, βρίστε, άμα θέλετε, μανουριάστε, άμα θέλετε, γκρινιάξτε, άμα θέλετε, αγανακτήστε, άμα θέλετε να είστε και χαρούμενοι, ελάτε χαρούμενοι. Αγχωμένοι επίσης. Σίγουρα όμως έχουμε ο ένας τον άλλον και γύρω στις 9 θα καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Τουλάχιστον αυτό ευελπιστούμε, γιατί είναι από τις πιο τεταμένες περιόδους. Γιατί ξέρετε, έχουν τελειώνει τώρα οι αργίες. Έχει μείνει μόνο μία του Αγίου Πνεύματος που είναι και δεν είναι. Άλλοι δουλεύουν, άλλοι δεν δουλεύουν του Αγίου Πνεύματος. Και έχουμε καθαρούς, εμείς τουλάχιστον στο ραδιόφωνο, 3 μήνες ακόμη. Καθαρούς. Τι μέρα, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 5 Μαΐου. Οπότε έχουμε Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο. Αυτό είναι το Μάπε Σόου, χειρότερα και χειρότερο από ποτέ. Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπούκα, και δεξιά μου είναι η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Ήρθε τελικά η Κατερίνα, γιατί νόμιζα ότι έρχεται αύριο. Έτσι το είχα στο μυαλό μου.
1: Είδες, σου έκανα έκπληξη.
0: Ναι,
1: και
0: Δημήτρης
1: Ουγγαρέζος επίσης.
0: Πώς πέρασες λοιπόν, Κατερίνα μας?
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αρχικά καλημέρα σε το κοινό σου.
1: Καλημέρα, κοινό μου. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας.
0: Τι μηνύματα πήρες?
1: Μην εκεί που είσαι και τέτοια.
0: Ωραία. Εγώ πάντως η αλήθεια είναι ότι από τα post σου, αυτό που σου είπα όταν μπήκα, κατάλαβα ότι η Κοπενχάγη είναι μόνο η Χριστιανία.
1: Όχι, μα εσύ ξέρεις όλη την πόλη, αφού ανέβασα και από άλλα σημεία.
0: Ποια άλλα σημεία? Δεν είδα κανένα άλλο αξιοθέατο.
1: Δεν είναι αξιοθέατο η Χριστιανία,
0: όχι,
1: είναι μια γειτονιά.
0: Αυτό λέω. Ότι ήσουν μόνο σε αυτή τη γειτονιά, δεν πήγε σε κανένα άλλο αξιοθέατο.
1: Πήγα σε πάρα πολλές γειτονιές, σε αξιοθέατα, αξιοθέατα τύπου να μπω μέσα, μουσεία και αυτά. Δεν πήγα.
2: Αμάρε
1: ούτε μπούκα. Τη Γοργόνα είδα.
2: Ξέρεις
1: κάτι?
2: Κάτι Γοργόνα.
1: Βαρέθηκα.
0: Δεν είδες τη Γοργόνα και πήγες 4 φορές στην Χριστιανία. Γιατί εγώ από διαφορετικές ημέρες.
2: Τρεις φορές
0: πήγες. Δηλαδή τι ήταν
1: αυτό? Αρχικά λοιπόν, για να γυρίσω. Ακούστε λίγο, για να γυρίσω σπίτι έπρεπε να περάσω από την Χριστιανία. Είχαμε ποδήλατα και μετακινούμενα.
0: Κατερινά, εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, έλα.
1: Μα
0: υποτίθεται.
1: Μα δεν πιστεύει.
0: Μα έχετε μιλήσει για μια γειτονιά η οποία μάλιστα θα καταργηθεί, μα είπατε.
1: Δεν θα καταργηθεί.
0: Πάρα πολύ. Βέβαια, σιγά μου καταργηθεί. Αφού υπάρχουν άνθρωποι σαν και σένα που πηγαίνουν στην Κοπενχάγη και δεν βλέπουν τη Γοργόνα και πηγαίνουν 3 φορές στην Χριστιανία, δεν
1: είναι αυτό το Γοργόνα. Αφού όλοι λένε ότι είναι
0: υπερεκτιμημένο. Δεν είναι, τι είναι, ένα άγαλμα είναι. Αλλά τουλάχιστον το δει. Αυτή δεν το δε καν.
1: Γιατί
2: μα
1: και
2: εγώ
1: δω?
2: Δεν το δω.
0: Ωραία, εντάξει, και εσύ το ίδιο. Είναι δυνατόν, δεν το δει. Δεν σα είπαμε το πάρετε να το φέρετε, να μα το φέρετε σπίτι.
1: Θα ξαναπάω, αφού εκεί θα είναι η φιλενάδα μου.
0: Και στη Χριστιανία θα τη βρει στην φιλενάδα.
2: Και εγώ θα ξαναπάω, εκεί είναι η φίλη μου.
0: Μπράβο.
1: Οπότε δεν θα μα πιάσει τώρα φόμο για την Γοργόνα.
0: Παιδιά, δεν είναι φόμο. Είναι ότι όταν πηγαίνει σε μια πόλη, τουλάχιστον να δει το ένα πράγμα το οποίο την εκπροσωπεί. Ακόμη και αν δεν το εκτιμά.
1: Πήγε
0: στο Παρίσι και αν βλέπει τον πυργό του Άιφελ.
1: Πήγαμε στο λιμάνι. Το λιμάνι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό για μένα. Αυτό το παλιό λιμάνι.
0: Ναι, δεν το ξέρω, δεν το έχω δει ποτέ. Τέλο πάντων, την Γοργόνα την έχω δει όμω.
2: Πάντω στο Παρίσι, εγώ στον πύργο του Άιφελ δεν θα πήγαινα.
0: Δεν πα στον πύργο του Άιφελ, να το δει, σου λέω, να γυρίσει. Στρέψει το βλέμμα σου και να τον δει. Δεν σου είπαμε να πάει να τον ανέβει.
2: Εντάξει, απλά ο πύργο του Άιφελ, από όπου και να κοιτάξει, θα τον δει.
0: Είναι σαν δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να πα σε συγκεκριμένε γειτονιέ για να τον δει.
2: Ναι. Τι λέμε.
0: Έτσι είναι, Θανάση μου. Λοιπόν, 6, 9, 8. Και σίγουρα να μην πηγαίνει 3 φορές στην ίδια γειτονιά που δεν θα βλέπει τον πύργο του Άιφελ. Όπως εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, πήγε 3 φορές στην γειτονιά.
1: Ρε, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ήταν εκεί, για πες μας λοιπόν.
1: Ναι. Είναι μια γειτονιά η οποία είναι πάρα πολύ normal. Δεν καταλαβαίνεις κάτι δηλαδή εσύ σαν επισκέπτης όταν πας.
0: Αυτό είναι αντίθετο με το επιχείρημα που θες να μας πεις.
1: Το μόνο που βλέπεις.
0: Οπότε τι να πάνε.
1: Περίμενε. Το μόνο που βλέπεις είναι ότι είναι λίγο πιο χειροποίητη. Δηλαδή, τα κτίρια είναι λίγο διαφορετικά, οι αυλές σε σχέση με το τέλεια προσεγμένο της υπόλοιπης Κοπενχάγης.
0: Ναι.
1: Εκεί βλέπεις ότι κάπως το έχουν προσπαθήσει μόνοι τους. Δηλαδή, από τα πεζοδρόμια, από τους δρόμους, από τα πάρκα τους. Δεν έχουν αυτό το αψεγάδιαστο που έχει η υπόλοιπη πόλη. Είναι λίγο πιο της γειτονιάς. Θα μπορούσες να τα βρεις και εδώ, ας πούμε, κάπως έτσι, αλλά πολύ καθαρά. Πεντακάθαρη γειτονιά, ούτε μυρίζεις κάτι ιδιαίτερο. Επίσης, αυτός ο δρόμος που ήταν ο δρόμος που γινόταν το εμπόριο ναρκωτικών, πήγαν οι κάτοικοι της Χριστιανία και ουσιαστικά τον ξεχαρβάλωσαν, να το πω έτσι, οι ίδιοι. Δηλαδή, άρχισαν να βγάζουν τις πέτρες, γιατί ήταν gangs, έτσι έλεγε στην ανακοίνωση, αυτοί που πήγαιναν εκεί και έκαναν το εμπόριο.
0: Συμμορίες δηλαδή.
1: Συμμορίες. Και τον έκλεισαν αυτόν τον δρόμο. Και σου λέει ότι με το που μπαίνεις μέσα, σου λέει ότι η Χριστιανία είναι ανοιχτή. Αυτός ο δρόμος έχει κλείσει και δεν πρόκειται να ξαναανοίξει. Και ότι εμείς θέλουμε να ζούμε ήρεμα, ειρηνικά και να έρχεσαι με σεβασμό, ρε παιδί μου, στους κατοίκους της γειτονιάς. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία γειτονιά κατά τα άλλα.
0: Ναι, εντάξει. Μα ωραία να θα είναι. Απλώς δεν καταλαβαίνω τι καλό έχει να πας να δεις τρεις φορές τη γειτονιά αυτή και να μην πας να δεις κάτι άλλο στην Κοπενχάγη.
2: Πραγματικά δεν το πήρα.
0: Αλλά δικό σου ταξίδι είναι.
1: Θα σας πω, περιμένετε. Πήγα μία φορά.
0: Δικό σου ταξίδι είναι ότι θες κάτι.
1: Πήγα μία φορά όντως για να τη δω. Πήγα μία δεύτερη. Σταμάτησα όπως γύριζα σπίτι για να πάρω κάτι κάδρα που εν τέλει πήρα. Και μία τρίτη πήγαμε μέσα στη νύχτα. Γιατί μας είπανε.
2: Γιατί ψάχνετε τον Γκάν.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί μας είπανε ότι ξαναφτιάχνουν τον δρόμο.
2: Πού είναι οι πλάκες.
0: Το ξεκαθαρωμένο. Μας είπαν να βοηθήσουμε.
2: Πάμε με ένα χέρι.
1: Ακούστε, υπήρχε ένα live από ένα συγκρότημα που λέγεται Άιντε.
2: Α, καλά.
1: Εν τω μεταξύ ήταν τρεις γνωστοί μου στην Κοπενχάγη καλέ τις ίδιες μέρες. Η μία γνωστή έβαλε την Ντούα Λίπα. Έτσι ήταν και η Ντούα Λίπα.
0: Έβαλε, τι νοείς.
1: Έβαλα σαν τρίτη γνωστή μου την Ντούα Λίπα και δύο κανονικοί που τους ξέρω.
2: Η κοπελέ είναι. Σου μιλάει και λίγο Gen Z και δεν τα πιάνει. Είναι η Ντούα Λίπα στην Κοπενχάγη για συναυλία.
0: Και την έβαλε και λέει, τρίτη γνωστή.
2: Την νιώθει γνωστή. Και λέει έβαλα και την Ντούα Λίπα.
0: Όχι, το κατάλαβα λοιπόν. Τι είναι Gen Z.
1: Ωραία, οπότε μου στέλνει ένα γνωστό μου. Ναι, άσε, άσε. Μου στέλνει ένα γνωστό.
0: Δεν έπρεπε να πα τόσε φορέ στην Χριστιανία.
1: Λοιπόν, τίποτα δεν έκανα.
0: Ναι, ναι, τίποτα
2: δεν έκανα. Κατά τη
0: πλάκα, δεν το πιστεύει κανένα εδώ μέσα, νομίζω.
1: Μου έχετε βγάλει το όνομα. Χωρί λόγο.
0: Όχι, χωρί λόγο.
1: Και μου λέει, υπάρχει ένα live, άμα θέλετε να έρθει.
2: Άιντε, Άιντε.
1: Μπράβο, από ένα συγκρότημα που λέγεται Άιντε, οι οποίοι είναι ελληνική καταγωγή άτομα, με έδρα την Κοπενχάγη. Και έχουν βγάλει αυτό το συγκρότημα και έπαιζαν εκεί σε ένα jazz club και καλά. Sold out,
0: ήταν βιτρίνα.
1: Πάρα πολύ ωραίος. Και παιδιά, πάμε μέσα. Και την ώρα που μπαίνουμε, που σκεφτείτε, δεν μπορούσαμε να μπούμε γιατί ήταν τίγκα κόσμο. Και μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο 45
2: λεπτά. Ναι,
1: και έπαιζαν. Μπαίνω μέσα και παίζει Συμπεθέρα, τον παλιό Ικαριώτικο. Όχι τόσο στο μυαλό μου όλη μέρα. Συνεχίζει. Και σε κάποια φάση, παιδιά, βάζει τα χαμοπούλια. Και γίνεται. όχι χαμός.
0: Χαμοπούλια.
1: Τσιφτετελάκι άσχημο. Και μετά το γυρίζει σε σοκερντέ σοκερέσα και παίζει και ένα Καλασνίκοφ.
2: Καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί πρέπει να κλείσουμε και λίγο αριστερά, έχει δίκιο.
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε πάει αρκετά αριστερά τόση ώρα. Παίζουμε κέντρο.
2: Στο κιθαρίστα που ήταν ωραίο, δεν πήγε να του πει, έλα να πάρει λίγο pop προϊόν αντί χώρα.
1: Όχι, μωρέ, έφυγα.
0: Τι λέτε, Θανάση. Έγινε να πάρει.
1: Καλά, όλοι οι Έλληνες ήταν εκεί μέσα, ρε.
2: Σωστό.
1: Οι περισσότεροι είχε και κάποιους που το ζούσαν έτσι πολύ international, αλλά οι περισσότεροι ήταν
0: Έλληνες. Νομίζω όμως δεν είναι και παρά. Δεν εμπνέει και πολύ σεβασμό να πηγαίνει μια κοπέλα για λύση ανάλφα. Έλα να πάρει λίγο pop προϊόν.
1: Μα δεν
0: ξέρω πώς το έχεις στο μυαλό σου.
2: Εντάξει το αν και εσύ. Okay,
0: επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, τέλος πάντων. Εμένα μου αρέσει ειλικρινά πεσήματα.
0: Ναι, εδώ στο ραδιόφωνο καλό είναι να μην κάνουμε ειλικρινή πεσήματα. Να κάνουμε λίγο τα πεσήματα που κάνουν τους άλλους να νιώθουν όμορφα.
2: Συγγνώμη που νιώθω πολύ, φίλοι μου, την Μπούκα και τις μιλάω όπως θα τις μιλάω και στο κινητό.
0: Στο ραδιόφωνο καλύτερα όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που μας περιέγραψε η Κατερίνα, ας αφήσουμε λοιπόν τα εξάρχεια της Κοπενχάγης που τα βρήκε. Φρόντισε και τα βρήκε. Πάρα πολύ ωραία, εφόσον πέρασε καλά και αυτό ήθελε να κάνει, αυτό έπρεπε.

0: Λοιπόν, ναι, μεών, ημέες. Ωραία. Αμερικανική ημέρα, λοιπόν, Αφρικανική ημέρα παγκόσμια κληρονομιά, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητη διαβίωση, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματο, ημέρα τη Ευρώπη, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσθματο, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και Παγκόσμια ημέρα πνευμονική υπέρταση.
1: Μια κατάθλιψη είναι σημαντική.
0: Μα πραγματικά τι να πει. Γιατί είναι πρώτο στεναχωρητή, δεν ξέρει αν τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, σαν σήμερα, παιδιά, στι Βερσαλίε ξεκινά, δηλαδή γεννάται, γίνεται, θα έλεγε κάποιο, ο τοκετό τη Γαλλική Επανάσταση. Πότε έγινε η Γαλλική Επανάσταση?
1: 1789.
0: Μπράβο. Συνέρχεται λοιπόν στι Βερσαλίε το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Ενώ, σαν σήμερα, παιδιά, το 1916, επαναλαμβάνω, η Εθνική Τράπεζα τη Ελλάδα γνωστοποιεί ότι στο εξή θα δίνονται δάνεια και στι γυναίκε.
2: Πολύ με. Πολύ.
1: Να τα παίρνουμε από παντού, τράπεζα.
0: Έτσι, όχι. Άντε. Αυτό είναι, ξοδεύουν οι γυναίκες. Άρα, άλλος ένας τρόπος να τους διευκολύνουμε.
1: Στο τέλος, κοίτα, σε αυτές τις συζητήσεις πάντα μου έρχεται ο Ρόμπερτ Ντενίρο από το καζίνο που έλεγε: πάντα στο τέλος κερδίζει το καζίνο.
0: Σωστά. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι κερδισμένοι πλέον εδώ, αφού και οι γυναίκες θα κάνουν τα ψώνια τους και οι άντρες κάνουν τα ψώνια τους και πολλές φορές οι άντρες για τις γυναίκες και οι γυναίκες για τους άντρες. Σε κάθε περίπτωση, 1916, πόσα εμπορικά κέντρα να υπήρχαν. 1995, σαν σήμερα, πέφτει λέει σε μονοψήφιο πληθωρισμός, έγινε. Ενώ σαν σήμερα το τρίτο ευρωπαϊκό, 2002 του Παναθηναϊκού, με Κίντερ Μπολόνι, 89-83, ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του.
1: Λέσαι, κάτι ομάδες όπως τώρα η Κίντερ Μπολόνι, δεν ξέρω τώρα. Είμαι ψηλά για του Ραμπάς και δεν ξέρω αν έχει ενωθεί με κάποια άλλη ομάδα. Μου λείπουν κάτι παλιές.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Ας πούμε, μια γαλλική θυμάμαι. Η Λιμός, τη θυμάστε.
0: Λιμός, δεν υπάρχει Λιμός.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Φυσκά δηλαδή, είχε. Χάνονται. Να το αγόρι.
0: Καλώς τον.
1: Χάνονται αρκετές ομάδες γαμώντος. Στην πορεία του καπιταλισμού, Δημήτρη.
0: Έτσι, έτσι. Φυσικά όλα καταλήγουν στα
2: πολιτικά. Όλα τα σαρώνει.
0: Στα πολιτικά. Λοιπόν, μαύρη ημέρα σήμερα, το 2010, θυμάμαι, ήμασταν και στον αέρα και δεν ξέραμε, ήμασταν τότε, μόλις είχαμε ξεκινήσει την πεντάδα και πραγματικά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς να το διαχειριστούμε. Μιλάω για τη μαύρη μέρα εκείνη στην ιστορία που εγκλωβίστηκαν εκείνοι οι άνθρωποι στην Μαρφίν. Οι Έλληνες λοιπόν βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Χριστέ μου, σαν σήμερα 1818 γεννιέται ο Καρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Ποιο είναι το βασικό βιβλίο? Το κεφάλαιο του Μάρξ, σωστά. Μαζί με τον Φρίντινγκ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε η Αντέλ το 1988. Σαν σήμερα πέθανε ξεχασμένος στο νησί της Αγίας Ελένης, εξόριστος, ο Ναπολέον Βοναπάρτης το 1821. Άκου, όταν ξεκινούσε η Ελληνική Επανάσταση, πέθανε ο.
2: Μας χαιρέτησε.
0: Ναι, ναι, ο Ναπολέον. Ενώ σαν σήμερα πέθανε το 1965 ο Νίκος Γούναρης, Έλληνας τροβαδούρος του Ελαφρού. Τραγουδιού. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα, Βασίλη.
3: Έλα, καλημέρα σας.
0: Τα νέα
3: γίνεται,
0: και στο ωραία σου, εσύ.
3: Πώς εγώ δεν την παλεύω πια με τη μύτη αυτή την κλειστή που ξυπνά όλο το βράδυ. Γίνεται η απόφραξη και ξαναφράσει σε δευτερόλεπτα.
0: Η μεγάλη απόφραξη.
3: Η μεγάλη απόφραξη. Ναι. Δεν μπορώ με το μύτο πια. Ο. Δηλαδή, αν ξέρετε κάτι για να με βοηθήσετε, πείτε μου.
1: Πού να δεις τώρα που έρχεται και η αφρικανική σκόνη.
2: Αλλεργία είναι ή μπούκωμα.
3: Νιώθω ότι είναι ψιλοκρύωμα. Δηλαδή, ξέρεις, κάποια στιγμή που περπάτησε πολύ γρήγορα σαν άτρεχα με λίγο ανοιχτό, ναι, στόμα, ναι, λίγο κρύος αέρας εκεί, λίγο εδώ μπούκος η φάση.
0: Δεν έχει φτάρνισμα η βήχα.
3: Να σου πω, την πρώτη μέρα που το νιώσα Παρασκευή, είχα λίγο βήχα, λέω η μύτη ήταν καλά. Τώρα έχει δύο μέρες μύτη σκέτη.
0: Έχεις το μυαλό σου πως σε κόλλησα, γιατί εμένα ήταν ίωση τελικά.
3: Εμένα είναι μύτη σκέτη, τώρα τι να πω, την Παρασκευή πρώτο ξεκίνησε. Όποιον ήταν να θερήσω τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Βάλε λίγο βίξ γύρω γύρω στα ρουθουνάκια σου.
3: Έχω κάνει διάφορα, έχω και τα σπρέι και όλα αυτά εννοείται, και βρήκα και ένα που είχα που ήταν ευκάλυπτος, τύπου ρε παιδί μου απόσταγμα, πολύ πολύ μικρό μπουκαλάκι, ξέρεις, ναι, αυτό. Έβαλα λειτουργήσε. Λίγο, λειτουργήσε. Αλλά είναι όλα παροδικά, τίποτα, όλα παροδικά, για λίγο.
1: Πρέπει να βάλεις έντονα πίεση μέσα στο λαιμό σου για να γίνει, για να γίνει, ναι, απόφραξη.
0: κατάλαβα.
1: Δεν ανοίξει.
0: Βασίλη.
1: Μόνο.
0: Για γιατροσόφη από.
1: Μόνο έτσι ανοίγει.
0: Από γιαγιά παππού Θανάση.
3: Αν βάλω πίεση στο λαιμό αλουνού θα ανοίξω εγώ. Τι θέλω.
0: Θανάση, απάντηση για γιατροσόφη.
1: Βοηθάει γιατί πάλι.
3: Βοηθάτε με μωρέ.
0: Βοηθάνε όλα.

0: Άντε με.
1: Το σημαντικό είναι ότι έχει έναν άνθρωπο να νοιάζεται και να σου ξεθάψει ένα γιατροσόφι.
0: Ναι, όπως έχει, ας πούμε, γιατί είπες και ημέρα πορτογαλικής κουλτούρας σήμερα και έκανε τον συνδυασμό το μυαλό μου με χθες, προχθές βασικά, τη Σακύρα που έσπασε τα ρεκόρ 2 εκατομμύρια, λέει, στη Βραζιλία. Μίλησε και στα πορτογαλικά και στα πορτογαλικά τη φωνάζανε. Να ο Κικέ, να ο Πικέ, να ο Πικέ, φάτον το Πικέ, πάρτον το Πικέ. Και με πάρα πολλά αυτό. Κοσμητικά
1: για, επίθετα. Για να την πικάρουν.
0: Όχι, όχι, αυτή γούσταρα γέλαγε.
1: Α, τις άρεσε.
0: Σου λέει το κοινό μαζί της. Υπέρ της κόντρας που έχει με τον πρώην άνθρωπο στο διεθνή ποδοσφαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι, νόμιζα ότι την ειρωνεύονταν έτσι όπως τότε.
2: Δεν φαίνεται να το έχει ξεπεράσει και πάρα πολύ.
3: Πέντε χρόνια δεν
0: βαριέται. Ναι, δεν ξέρω.
1: Το θυμάστε αυτό πως ήρθε στη φορά ότι την κερατώνει.
2: Με
1: τη μαρμελάδα.
0: Που βρήκε τη μαρμελάδα.
1: Βρήκε τη μαρμελάδα μισοφαγωμένη και αυτή δεν έτρωγε ή βρήκε μαρμελάδα που δεν έτρωγε στο ψυγείο.
3: Όχι, αυτοί που δεν είχαν στο σπίτι, αλλά δεν
1: αυτή
3: την
1: δεν
3: έτρωγε.
1: Την έτρωγε.
3: Ναι, ο άλλος που ήταν μόνος του υποτίθεται δεν έτρωγε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτή τους είχε ξεμείνει κάπως από κανένα προεντικό μάλλον, από κανένα ναι. PR πακέτο και λέει ποιος την αμφέγανε. Γιατί έτσι. Το καλύτερο σε αυτή η κόντρα, παιδιά, εμένα μου πάντα θα θυμάμαι μια αντίδραση της μάνας του Πικέ που είχε βάλει έξω από το σπίτι.
1: Η οποία έμενε, να ξέρετε,
0: απέναντι.
1: Αυτό. Στην αυλή του, στο συγκρότημα αυτό.
0: Είχε κρεμάσει.
2: Η Σακύρα την είχε βάλει.
0: Η Σακύρα την είχε βάλει.
2: Η Σακύρα για τη μάνα.
0: Είχε κρεμάσει, παιδιά, η Σακύρα λοιπόν, μια μάγισσα και είχε γράψει από κάτω όνομα της μάνας του Πικέ.
2: Είχε βάλει μια μάγισσα στο μπαλκόνι.
3: Σκιάχτρο τύπου.
2: Ναι,
1: σκιάχτρο. Έλα, ρε.
2: Δεν το πήρε καλά η Σακύρα, εντάξει, και γιατί να το πάρει κιόλα. Ερχόταν οι άλλοι, την έβαζε σπίτι, τη έτρωγαν τι μαρμελάδε.
3: Παιδιά, είχε ανακατευτεί όλο το σόι. Αν θυμάστε, ο μπαμπά τη είχε νοσηλευτεί, τον έτρεχε γυναίκα με τα ασθενοφόρα. Είχε γίνει εκεί μεξικάνικο σιρίαλ κανονικότατο.
1: Πάντω κράτησε μετά, δηλαδή δεν ήταν απλώ η φλόγα του παράνομου.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι αρκετά
0: αυτή...
1: χρόνια ήταν. Μπορεί να νομίζουν και ακόμα.
0: Αυτή, νομίζω εγώ με αυτή την κοπέλα.
1: Εντάξει, εδώ εγώ έχω αυτή την άποψη, την οποία με έχετε βρει κατά καιρού, ότι αν είναι το κέρατο να βγει σε μια σχέση που είναι καλύτερη εκ των πραγμάτων με την έννοια ότι είναι περισσότερα χρόνια, τότε ίσως έπρεπε να γίνει.
0: Εγώ συντάσσομαι μαζί σου.
3: Μωρέ, ναι, αυτό το ακούω. Αυτό που δεν ακούω καθόλου είναι που ξαφνικά κοινωνικά είναι η μία η κερατωμένη που τη συμπαραστεκόμαστε, αλλά κρίμα κιόλας η καημένη Σακύρα. Θέλαμε λίγο να βρεθούμε από πάνω να πούμε κρίμα. Και απ' την άλλη είναι το τρίτο πρόσωπο που όπου σταθεί και όπου βρεθεί, σου λέει τώρα αυτή η γυναίκα, την κράζουν και δεν την αποδέχεται ψυχή. Αυτό και ο άλλος το απειρόβλητο.
0: Ορίστε, τώρα μπήκα να το τσεκάρω. Δεν είναι απειρόβλητο. Τρία χρόνια λέτε μαζί, χωρίσαν λέει τελικά.
3: Ωραία, την Κλάρα πώς την έλεγε.
0: Κλάρα Κτσία. Έπειτα από περίπου τρία χρόνια. Ο χωρισμός δεν επιβεβαιώνεται επίσημα ακόμα. Συνδέεται με φήμες για τρίτο πρόσωπο. Εμφανίζει του Πικέ με άλλη γυναίκα.
1: Τρίτο στο τρίτο είναι ένα του ουσιαστικά.
3: Έτσι κάνουν παιδί.
0: Δεν το Πικέ. Και δεν έπαιζε και επίθεση.
3: Αλλά και αυτό με τις μανάδες, ρε παιδί μου, πολύ το βλέπουμε στο κομμάτι των αθλητών ποδοσφαιριστών. Είναι πάρα πολύ από δίπλα.
1: Ναι,
3: δηλαδή, ναι, τώρα σκέφτομαι μαμά Ρονάλντο, αυτή είναι η γυναίκα του ουσιαστικά, όχι η άλλη Χορχίνα.
1: Και του Σαλάχ.
0: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, το μεγάλο κουτσομπολιό δεν το ξέρετε. Υπάρχει ο Χακίμι, που είναι ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Μαροκινός, τον θέλουν όλοι. Παίζει στην Παρί Σεζερμέν και έχει ξεκινήσει τώρα μια κόντρα με την πρώην κοπέλα του. Λέει αυτό, τέλος πάντων, είχαν μια ενδοοικογενειακή διένεξη, δεν θυμάμαι καλά. Το κουτσομπολιό όμως ποιο είναι, ότι αυτή πήγε να του πάρει δικαστικός τα 50% της περιουσίας. Δεν της έχει πει τίποτα, πάνε στον εισαγγελέα και της κάνουν...
1: Αυτή ήταν παντρεμένη.
0: Ναι, ναι, ναι, και της κάνει και το surprise. Της λέει, λέει δεν υπάρχει λέει, υπόθεση, λέει, δεν έχει τίποτα στο όνομα του ο κύριος, λέει Χακίμι. Λέει αποκλείεται, λέει, μα είναι ο Αφράμ Χακίμι.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, ναι, λέει, εδώ λες όλα τα έγγραφα, λέει, εμφανίζεται η μάνα του. Τα είχε μεταφέρει όλα στη μάνα του.
1: Έλα.
0: Και έτσι δεν μπορούσε αυτή η χωρίζοντα να του πάρει τίποτα. Και τώρα είναι ακόμα σε κόντρα πάρα πολύ, είναι ένα χρόνο και...
2: Αυτός είχε προλάβει και είχε παντρευτεί.
0: Ναι ρε, αυτή η πολύ μεγάλη στάρ είναι το μοτίβο.
2: Ναι.
0: Εκεί τους πιέζουν πολύ οι μάνατζερ και οι προπονητές, ανάμεσα στα 18 με 24, να έχουν παντρευτεί και να έχουν εξασφαλίσει το κομμάτι το... Το οικογενειακό.
1: Ναι, το ότι έχω κάποιον μαζί μου όταν πηγαίνω μεταγραφή και τα λοιπά, ότι έχω την οικογένειά μου.
0: Εντάξει, και όχι μόνο.
1: Α, και τι
0: και το ερωτικό. Να το πούμε και αυτό.
1: Κατάλαβα. Για να έχει μια σταθερά, ρε παιδί.
0: Να έχουν τη σταθερότητά του για να αφοσιώνονται μόνο στι προπονήσει. Χάλια ζωή.
3: Πάντω, τέτοιοι τύποι που είναι παντρεμένοι με τι μαμάδε του, α αφήσουν ήσυχα τα κορίτσια εκεί έξω και α μην τα ταλαιπωρούν.
0: Μεγάλη κουβέντα.
2: Δεν το ξέρουν αυτοί ότι είναι παντρεμένοι με τις μανάδες.
3: Οι μαμάδες όμως το ξέρουν.
0: Οι μαμάδες το ξέρουν.
1: Λοιπόν, περιπτώσεις παντρεμένος, παντρεμένη με τη μαμά του ή με τη μαμά της θα είναι το θέμα μας σήμερα, γιατί το έφερε, παιδιά, η κουβέντα. Να σας πω ότι η Vodafone είναι πάντα κοντά μας με τα εργαλεία που μας βοηθούν στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Και επιμένω να λέω ότι αυτά τα εργαλεία δεν είναι μόνο για τους γονείς προς τα παιδιά, αλλά και εργαλεία των παιδιών, όλοι μαζί ως συμμαχία. Πρέπει λίγο να επαναπροσδιορίσετε την κίνησή σας, την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Γιατί όσο επικίνδυνο είναι για τους νεαρούς και για τους νεαρότερους, έτσι τόσο επικίνδυνο είναι και για μας που δεν το ξέρουμε τον τόσο μεγάλο όγκο πληροφορίας και το τόσο μεγάλο φάσμα του τι μπορεί να πιάσει ακόμη και στις πιο σκοτεινές γωνιές του το διαδίκτυο. Η Vodafone λοιπόν αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία του και της δικής σου ασφαλούς πλοήγησης και των παιδιών, και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Να σας πω επίσης ότι σήμερα είναι Sign Out Loud.
3: Είναι!
1: Μετά από εδώ, βέβαια, δυστυχώς λόγω του διαφορετικού στούντιο δεν μπορούμε να συμμετέχουμε, αλλά από τις 9 η ώρα και μετά, φυσικά για άλλη μια Τρίτη, την πρώτη Τρίτη του μήνα, εκπέμπουμε για όλους και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που το My Radio 104,6 μαζί με τη ΔΕΗ αποδίδει και ό,τι θα λένε η παραγωγή μας, αλλά και τα τραγούδια στην ελληνική νοηματική γλώσσα, εμπνευσμένο από την Παγκόσμια ημέρα ακοής, αλλά και από την αντίστοιχη υπηρεσία που έχει η ΔΕΗ. Οπότε μετά τις 9 συντονιστείτε στο www.myradio1046fm.gr και θα είστε τούμπανο όλοι μαζί όπως πρέπει σε όσους βιώνουν το ραδιόφωνο. 6-9-8-104-104 και 6 λοιπόν τα μηνύματα σας στο Viber για τα μηνύματα, τα πρώτα μηνύματα των μαπών. Ανοίγω πόρτες και παράθυρα.
3: Βεβαίως, πρώτες καλημέρες. Και λίγο έτσι να τα πούμε τώρα, φυσικά και στο θέμα ημέρας, αλλά και πώς σας έχει πάει ο Μάιος. Μάλλον και τσουλάει. Έχουμε φτάσει 5 τσουκουτσούκου.
1: Κοίτα, νομίζω
3: από
1: πια...
3: πρωτομαγιά που είπαμε.
0: Νομίζω... Έχει 5 Σαββατοκύριακα ρε ο μήνας.
1: Νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτούμε. Δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε, ότι πρέπει να το παραδεχτούμε ότι το 2026 δεν είναι μια καλή χρονιά.
3: Χαλιά είναι πολύ μεγάλη.
1: Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε.
3: Δυσκολία.
2: Να...
0: Και ξέρεις, έχει και μήνες ακόμα μέχρι τα Χριστούγεννα, παιδιά. Δεν ξέρεις τι έχει.
1: Οπότε το πάμε μήνα-μήνα.
3: Ναι.
1: Και ο Απρίλης δεν ήταν καλός. Πάμε να δούμε ο Μάιος. Ο Μάιος τώρα μέχρι τώρα είναι λίγο ουδέτερος.
3: Ο Απρίλιος μεγάλος και δύσκολος.
0: Εχθές είχε δηλώσεις πάλι του άλλου. Λέει τέλος, λέει θα σας ισοπεδώσω.
1: Θα ισοπεδώσω, μιλή. Το Ιράν θα σας εξαφανίσω μεν.
0: Τι να αυτή.
1: Έτσι είπε.
3: Καλά, εντάξει τώρα αυτά από τη μία μέρα στην άλλη, ρε παιδί μου, δεν θα αλλάξουν. Αλλά και λίγο μικρό κοσμό μας η καθημερινότητα.
1: Και η καθημερινότητα, ναι, εντάξει, και έτσι όπως το λες.
3: Μπαίνουμε και ατομικά. Δηλαδή, έχει που έχει πόλεμο ο Τραμπ, μην μου σκάσει και εμένα το λάστιχο στα μάξι, θα πεθάνω.
1: Μέσα σε όλα, εχθές προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο από τα 6 της σειράς ντοκιμαντέρ του Sky, που είναι για μένα τώρα εντάξει μεγάλη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι είναι η απάντηση λίγο προς την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή, λίγο τους έκαναν το χατήρι. Όχι πως δεν θα το έκαναν το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αλλά λίγο νομίζω το επίσπευσαν μετά από τα ντοκιμαντέρ του Παπαχελάκη 17 Νοέμβρη, που λίγο ήταν όσο να είναι. Καταλαβαίνετε και λόγω της οικογένειας Μητσοτάκη ήταν λίγο, προκάλεσαν μια δυσφορία. Τώρα ήρθαν λίγο κοντά. Ναι, δεν ξέρω, το είδατε.
0: Μήπως την απάντηση στην Ιθάκη, μωρέ. Περισσότερο.
1: Στην Ιθάκη, εντάξει.
0: Στο βιβλίο.
1: Γενικά
0: γιατί είναι πολύ πολιτικό το θέμα. Δηλαδή.
1: Γενικά ήταν κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Έτσι είναι και η μεγάλη μπλόφα το βιβλίο, αλλά δεν σου λέει, στηρίζεται στο βιβλίο, δεν έχουν εμπλοκή οι συγγραφείς. Μιλάω για τη Βικτόρια Δενδρινού και την Ελένη Βαρβιτσιώτη. Αλλά τρεις είναι αυτοί που αρνήθηκαν να συμμετέχουν, γιατί όλο αυτό στηρίζεται σε μαρτυρίες. Τους είδαμε χθες, παιδιά, εγώ. Μια άλλη εποχή της ζωής μου τελείως. Ειδικά αυτό το Σταθάκι. Είναι και μερικοί που δεν υπάρχουν πια.
3: Ναι, ναι.
1: Ο Σταθάκης, ας πούμε, που τον άκουγα να μιλάει.
3: Βέβαια.
1: Ο Σταθάκης,
3: ο κύριος Λαφαζάνης, δεν τον έχουμε δει χρόνια.
1: Ο Τζανακόπουλος μετά από καιρό.
3: Βέβαια.
1: Δεν έχουν αρνηθεί να συμμετέχουν ο Τσίπρας. Ο Βαρουφάκης, ο οποίος πάλι έστειλε επιστολή και λέει είναι αυτό το ντοκιμαντέρ σεμινάριο και μάθημα σε σχολές δημοσιογραφίας για το πώς μπορείτε να παραποιήσετε την ιστορία.
3: Ο οποίος παρένθεση. Έχει μιλήσει τόσο πολύ όμως μέσα στα χρόνια που δεν χρειαζόταν να μιλήσει ξανά. Δηλαδή, για όποιο θέμα τίθεται στο ντοκιμαντέρ, έχει κάνει αντίστοιχες δηλώσεις. Οπότε τις βλέπουμε.
1: Οπότε μπορούσαν να τις πάρουν από εκεί. Και ο τρίτος είναι ο Πολ Τόμψεν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτοί οι τρεις αρνήθηκαν να συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ. Όλοι οι άλλοι όμως μαζί με τους Ευρωπαίους και τους εκπροσώπους του Δουνουτού είναι μέσα στο ντοκιμαντέρ.
3: Σου φάνηκε ότι είναι, ας πούμε, με κριτική διάθεση ως προς την τότε κυβέρνηση.
1: Εγώ
3: από αυτό που είδες.
1: Εγώ που το είδα, Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια διάθεση, γιατί όντως αυτοί τα λένε. Δηλαδή όταν
3: ναι,
1: λένε.
3: Δηλαδή και εγώ αυτό
1: όταν μόνοι τους γελάνε, ρε παιδί μου, λέει ρε παιδί μου, το σύνθημα με ένα άρθρο και με ένα νόμο θα καταργήσουμε το μνημόνιο.
3: Ναι, ναι.
1: Και το θα βαράμε τα ταούλια και θα χορεύουν οι Ευρωπαίοι.
0: Ωραία ήταν, αυτά ήταν catchphrase.
1: Ναι, πώς το βλέπετε. Και λένε αυτοί, εντάξει, μωρέ, για το χαβαλέ.
3: Για την πολιτική.
1: Για την πολιτική, ναι. για την συνθηματολογία. Μετρούσε. Ναι, αλλά μια ολόκληρη καμπάνια και ένα ολόκληρο λαό ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στηριζόμενο σε τέτοια συνθήματα. Θα μου πει, ευθύνεται και αυτό που το ψήφισε. Εντάξει. Θέλω να πω όμως ότι γι' αυτό με ρώτησε ότι δεν είδα κάτι να το πηγαίνουν προς τα κάπου. Αυτοί τα λέγανε μόνοι τους.
3: Ναι, και επειδή είναι και πρόσφατα τα γεγονότα και τα θυμόμαστε. Δηλαδή, εγώ το περισσότερο είδα, ας πούμε, τα 3/4 μάλλον του ντοκιμαντέρ, του επεισοδίου. Επειδή είναι πρόσφατα τα γεγονότα και κάπως τα θυμόμαστε και την ίδια άποψη είχα και τότε. Με αυτή που έχω και τώρα που τα βλέπω. Δηλαδή, α, ναι, ναι, όντως αυτό τότε που έγινε.
1: Είχε δηλαδή.
3: Δηλαδή, δεν είδα κάποια παραπάνω πτυχία, ας πούμε, κάποια πλευρά ή να μου δώσουν μια διάσταση παραπάνω που να εξηγεί πράξεις τους που τότε δεν μπορούσα να εξηγήσω.
1: Είχε τη ΔΕΘ που ανακοινώσε ο Πρωθυπουργός με τα διάφορα
3: τώρα,
1: μέτρα.
3: Εντάξει.
1: Τα οποία ήταν πολύ. Πώς λέγεται, υπέρ του λαού, ρε παιδί μου. Και. Με σκοπό να ελαφρύνουν σιγά όσο μπορούσαν. Μικρά πραγματάκια, αλλά έτσι ουσιώδη. Και λέγανε από κάτω, λέει, και εσείς όταν τα ακούγατε που τα έλεγε ο Τσίπρας, τι λέγατε. Λέει, εντάξει, μωρέ, δεν πολύ πιστεύαμε. Ξέραμε ότι πολλά από αυτά δεν θα γίνουν.
3: Και οι αγορές ξέρανε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε.
0: Δεν θα του το επιτρέψουμε εξάλλου.
1: Και λέει.
3: Όχι, δεν είχαν σκοπό να το κάνουν.
1: Μα αυτό σου εξήγηλε πράγματα που δεν μπορούσε να κάνει.
3: Ναι.
1: Και σου λέει μάλιστα στο τέλος ότι. Και κάποια. Νομίζω ότι τσακαλώτος βγήκε και λέει. Πάντως λέει μετά από κάποια χρόνια προς το τέλος της τετραετίας μας, κάναμε κάποια από αυτά.
3: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν έγιναν όλα.
3: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
3: Νομίζω ότι από τα πιο σημαντικά που ακούσαμε χθες από τον κύριο Σταθάκη και τον κύριο Τσακαλώτου ήταν ότι. Μωρέ, παιδί μου, και λίγο βιαστήκαμε να τη ρίξουμε τότε την κυβέρνηση. Σας ολοκλήρωνε ο Σαμαράς το πρόγραμμα.
1: Αυτό.
3: Και βγαίναμε μετά εμείς μπροστά.
1: Αυτό το είπαν όλοι εκτός από τον Τζανακόπουλο. Ναι. Είπαν ότι κάναμε λάθος να ρίξουμε την κυβέρνηση.
3: Και τον παπά, ο οποίος είπε ότι όταν είσαι κόμμα που πάει να πάρεις την εξουσία, ναι, με την πρώτη ευκαιρία την παίρνεις.
1: Άρα σωστά κάναμε.
3: Ναι.
1: Α, και ο Τζανακόπουλος και ο παπάς
3: είπαν. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, εσωτερικές κόντρες στα κόμματα υπήρχουν πάντα.
3: Όχι, ναι, ναι. Είναι πολύ χοντρή, ρε παιδί μου, παραδοχή εντελώς αλλαγής του τότε αφηγήματος.
1: Ναι, γιατί ρίξαν την κυβέρνηση για να ανέβουν.
3: Αυτοί λέγανε τη ρίχνουμε άρον-άρον για να σώσουμε από αυτό που πάει να κάνει. Και τώρα οι μισοί σου λένε έπρεπε να αφήσουμε να κάνει αυτό που ήταν για να βγούμε εμείς μετά με πιο ελεύθερο πρόγραμμα.
1: Να κουραστούν τελείως και εμείς να βγούμε με το πρόγραμμά μας και να το εφαρμόσουμε. Λοιπόν, ωραία. Αυτά και όσον αφορά το ντοκιμαντέρ.
3: Εμάς δεν μας καλέσανε να πούμε μια γνώμη, ρε παιδιά.
1: Εμείς πρέπει
3: δεν
1: να,
3: τα ναι. ζήσαμε τα γεγονότα.
1: Κάποια στιγμή
3: δεν πήγαμε ATM εμείς για 20. Κάθριν, μίλα.
2: Πήγαμε, πήγαμε.
0: Πήγαμε, ωραία ήταν. Τότε έχασα.
1: Ήταν τότε το όριο.
3: 63 20.
0: Τότε έχασα και κιλά γιατί έλεγχα και τα λεφτά μου.
3: Ψυχούλα καλά... δεν του φτάναν για delivery.
0: Να είναι καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ μου βάλε όριο το 20 ευρώ. Εγώ τότε έφτιαξα τα οικονομικά.
3: Οι πασάδες έτσι κάνανε λεφτά.
1: Γιατί δεν βάζεις ένα κόφτη στα λεφτά σου τώρα, δώσ' τα στην Κική.
3: Capital.
1: Και πες, θα μου δίνεις μέχρι 60.
0: Δεν μπορώ, όχι. Θέλω κυβερνητικά πάντα.
3: Το θέλει
0: κάποιος. Τώρα μου τα παίρνουν, θέλω κάπως να μου τα κόβουν.
2: Θες κρατική καταστολή.
1: Θες κρατική καταστολή. Θα θέλω από πισινό σου.
0: Θα θέλω εγώ αυτά.
1: Πολύ ωραία.
3: Ρίχνετε χημικά στο σπίτι για να ανάψουν τα αίματα.
1: Στη lifestyle. Στη lifestyle.
0: Καταρουφάω.
1: Θες τώρα να δει μετά. Ωραία, πάμε παρακάτω. Lifestyle έγινε τίποτα φοβερό.
0: Λifestyle.
1: Έχει τσακωθεί κανένα, έχουμε καμιά μανούρα.
0: Εχθές είδα πολύ μπάλα. Εχθές.
1: Καλά έκανε.
0: Star Wars δεν
3: έκανε. Λέγε το πρωί δεν λιάγκα, τι είχανε.
0: Δεν είδα.
1: Δεν είδα, αφού μου το έπεθα. Πήγαινε να κάνει May 4th. May the 4th be with.
3: Α, ναι, σωστά, σωστά.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ δεν είδα κάτι.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν παρακολουθούσα ούτε επικαιρότητα ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Λίγο έκανα.
0: Δεν έχει τη Δημητρό μου κιόλα τώρα.
1: Τι?
0: Δεν έχει κιόλας.
2: Όλο και κάτι θα υπάρχει, αλλά δεν έχουμε πάρει πρέφαμα.
0: Κάτι εσωτερικά θα συζητάνε πάλι για τα συμβόλαια που θα πάει ο Θανάσης, κάνα ρεπορτάζ Ακύλας. Φτώχεια.
1: Τώρα έχει πολύ Eurovision, ναι.
3: Τώρα είναι δεκαήμερο, ναι, τέτοιο.
1: Τώρα είναι τέτοια φάση. Μάλιστα. Δεν έχουμε τίποτα νεότερο από εκεί.
3: Από εκεί.
0: Δεύτερος, λέει.
3: Ναι, σταθερά δεύτερος στα στοιχήματα. Λογική μπορεί. Όχι, είμαστε καλά. Είμαστε
1: υπάρχει
3: καλά.
1: Ένα, να ξέρετε, ένα σούσουρο το οποίο αν θα σκάσει.
3: Σουσού, υφίσταται.
1: Δεν αφορά. Αφορά περισσότερο την ΕΡΤ. Αλλά ας το αφήσουμε γιατί α μην είμαστε έτσι μάτζ κακών και δυσίων οι άνθρωποι.
3: Ναι, ρε παιδιά, πάει να τραγουδήσει ο άνθρωπος τώρα εκεί έξω.
1: Ποια είναι η γνώμη σας τώρα που είπα δυσίων για την πρόταση που έπεσε στα social media. Γεωροβιζονικά μιλάω. Μην με κοιτάτε τόσο σοβαρά. Ότι ρε παιδί μου. Δεν πρέπει να πάει το τζάλα σου λέει τόσο καλά γιατί θα αφαιρέσει από εμάς. Οπότε κάπως εντός εισαγωγικών πρέπει
2: να το μπουκοτάρουμε.
1: Ναι, δεν ήθελα να το πω, αλλά αυτή ήταν η λέξη. Μια συζήτηση ότι δεν μας συμφέρει να πάει καλά.
0: Κάπου εδώ να πούμε τώρα ότι δεν είναι και ωραίο τραγούδι.
3: Πολύ μάπα η πρόταση, νιώθω. Καταρχάς δεν είμαστε στον ίδιο ημιτελικό. Άντε πες, οπότε σε πρώτη φάση δεν έχουμε καμία επαφή, καμία
1: καλό
3: σχέση.
1: Καλό είναι αυτό, ναι.
3: Ναι. Μετά στον τελικό δεν είμαστε ούτε ομοειδή τραγούδια, ούτε βαράμε στο ίδιο κοινό. Ξέρετε ποιοι βαράνε στο ίδιο κοινό? Η Φινλανδία το φαβορεί και η Δανία. Γι' αυτό και η Δανία, εγώ ας πούμε, τη βλέπω από τρίτη, τέταρτη που παίζει τώρα στα στοιχήματα, να φτάνει 7η, 8η, 9η. Γιατί όσοι είναι να ψηφίσουν ή το ένα ή το άλλο θα πάνε προς Φινλανδία ξεκάθαρα.
0: Δηλαδή, ρε στη Βασίλη, ποια είναι τα χαρούμενα τραγούδια της Eurovision μετά τον Ακύλα?
1: Το Τζάλα είναι.
3: Έχει και άλλα έτσι χορευτικό χαρούμενα, αλλά τα δύο, ρε παιδί μου, δεν έρχονται, δεν είναι Τζάλα και Ματαχάρι να πεις.
1: Ναι. Ο Βασίλης το λέει πιο, είναι πιο εξειδικευμένος. Εμείς δεν το πιάνουμε τόσο πολύ.
2: Θα τον πιστέψουμε.
0: Να, ναι, κάνουμε, πιστέψουμε. Να κάνουμε σαμποτάζ άλλα τραγούδια.
3: Να με μίσο πιστέψετε, γιατί το μισό κοινό είναι που μπορεί να σκέφτεται έτσι, ας πούμε, παρακολουθώ το διαγωνισμό και ξέρω. Και το άλλο είναι η μάνα μου, τι άκουσα τώρα, μ' άρεσε, τι ρίχνω.
1: Πάντως εμένα μου αρέσει πολύ γιατί είναι Ντάνα.
3: Ντάνα δηλαδή, τώρα είναι εδώ, είναι.
1: Καθόμαστε, τη λε, ανέβα πάνω στο τραπέζι και πε το τραγούδι.
3: Play.
1: Θα το πει.
3: Ναι.
1: Με ένα κασοτοφωνάκι.
3: Σας το τσεφίαμε.
1: Και θα το τραγουδήσει κανονικό.
0: Μου θυμίζει πάρα πολλούς συμπολίτες.
1: Που τι, που ανεβαίνουν στο τραπέζι και
0: ζαγορεύουν στο τραπέζι. Ναι, ξέρεις αυτά τα παιδάκια, ξέρεις που πάντα οι μανάδες και πατεράδες τα βάζουν. Σήκω, πες το πείμα, πες τα αστείο, έλα.
1: Ναι, αλλά τα θέλει αυτή όμως. Ναι, δηλαδή είναι το παιδί που σηκώνεται, αλλά που είναι Ουγγαρέζος.
0: Είναι σαν τα νύψια από την Αμερική που χορεύουν όλους τους χορούς.
3: Πιστεύεις ότι η Τζάλα αυτό είναι ο θηλυκός GOK?
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
3: Νιώθεις έτσι.
1: Ναι, γιατί ναι. Το λες αυτό?
3: Αυτός δεν μας έλεγε που εμείς χορεύουμε έξω και πεταγόμαστε πάνω και σκίζουμε τα πουκάμισα για το τίποτα.
1: Ναι, εμένα πάντως για να κάνω και μια προσωπική έτσι.
3: Σ' αρέσει, καταλάβαμε.
1: Πολύ μ' αρέσει. Ως γυναίκα μ' αρέσει πάρα πολύ. Self-shaming. Μου θυμίζει τον εαυτό μου που όταν. Μέχρι τα μεγάλα μου δηλαδή, μέχρι σίγουρα ενήλικος, όπου ήμουν και έβαζε ρουβά, μου λέγανε σήκω να κάνεις το ρουβά. Και σήκω να κάνω ρουβά. Αυτό μου θυμίζει αυτή η Τζάλα.
3: Μα κάνει λίγο το Τζάλα.
1: Ναι, κάνε μας λίγο το ρουβά. Και παιδιά, όπου. Το θεωρούσα χρέος μου.
3: Ναι, το φίλο.
1: Σε κλαμπ, στη Σκόπελο, εδώ, σε γενέθλια, σε σαλόνια.
0: Ωραία, τώρα κάνει την Τζάλα.
1: Στην εκπομπή, στο στούντιο, εκτός στούντιο, στα προάβλια.
3: Μέχρι ποιο κομμάτι τη δισκογραφία του έπιασε αυτό?
1: Ήτανε το Άντεξα. Αυτό ήταν ο δίσκο.
3: Α, αυτό. Το κορίτσι τη δίσκο, το έλεγε.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά.
0: Και αυτά έλεγε.
2: Δεν ήταν λίγο πιο μετά αυτά?
3: Αφού το συνέχισε, σου λέει.
2: Σε χρόνια αυτό δηλαδή.
1: Ναι, σου λέω.
2: Για να δούμε αυτό.
0: Αυτά που αφιέρωνε μετά στην κόρη του.
2: Το σε έχω ερωτευτεί.
3: Όχι, αυτά τώρα είναι πολύ συναισθηματικά.
2: Το σε έχω ερωτευτεί, μάλλον.
0: Αυτό δεν έπαιζε σε γιαούρτι, ρε.
1: Όχι, ρε. Τότε ξεκίνησε όλο αυτό. Ήταν τότε που κάναμε την διαφήμιση. Τη διαφήμιση το. Τη διαφήμιση με το γιαουρτάκι, ρε παιδί μου.
3: Okay.
1: Ναι, ναι, που λέγε ντο ρε. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Και πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι της ημέρας και εσείς σιγά σιγά ξυπνάτε, παιδιά, για μπείτε λίγο όπως έχετε ξυπνήσει, γιατί εδώ δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατές. Εδώ έρχεσαι όπως έχεις ξυπνήσει, παίρνεις κινητό στα χέρια, ξεκινάμε μια συζητησούλα, καταλαβαίνεις ότι ό,τι σε απασχολεί τουλάχιστον άλλον έναν και καταλήγουμε στις 9 η ώρα το πρωί να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Άλλος ένας λόγος να χαμογελάς είναι η φάση My Day που μπαίνει στην ενότητα Day My Rewards Coupons και έχει κανονίσει εκπτώσεις για σένα. 20% ρούχα από About You, βλέπω εδώ. Έχεις 10 ευρώ κουπόνι από eFood και έχεις και έκπτωση 20% σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ferry Scanner και άλλες και άλλες και άλλες πολλές συμφωνίες που έχει κανονίσει η Day για σένα. Οπότε μπαίνει στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και ξεκινάς το ταξίδι. Φύγαμε για το πρώτο τραγούδι της ημέρας λοιπόν σήμερα, που τουλάχιστον, Παναγία μου, δεν είναι Δευτέρα. Μας το θύμισε τώρα η Κατερίνα. Όλη η Κοπενχάγη το χορεύει με επίκεντρο στην Κριστιανία. Τα χαμοπούλια.
2: Άχαστο, άχαστο τσιφτετελάκι. Άφησαν τα
3: Τζάλα.
1: Θα κρατήσω εδώ την ατάκα της. Νομίζω από όλο το πρώτο που διήρξε 40 λεπτά η ατάκα της Κατερίνας. Εν τω μεταξύ βρήκα τρεις γνωστούς στην Κοπενχάγη. Δύο Έλληνες και την Dua Lipa που τη βάζω μέσα στους γνωστούς μου.
3: Ναι, και στους Έλληνες βάλτε.
1: Κατά τα άλλα, δεν πέρασε αρκετό χρόνο στην Κριστιανία.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρί καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
1: Θέλει μοναδικά προϊόντα τεχνολογία. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Χρειάζομαι ένα καλό κουτσομπολιό. Νομίζω ότι αυτό θα με αναπτέρωνε τώρα το πρωί.
1: Ένα πολύ ίντριγκα, πολύ έτσι βαρύ θες εσύ, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να μην το. Δηλαδή, ας πούμε τώρα σκεφτόμουν.
1: Πιάστηκαν στα πράσα, θες εσύ, ούρλιαζε. Ξυλοδαρμό.
0: Αν τελικά, που μάλλον ισχύει, εγώ δεν ξέρω μέχρι εκεί, αλλά όλοι πια σιγά σιγά συνενούν ότι. Καταλήγουν ότι ισχύει η αποχώρηση τη Σία Κοσιόνη από τον Sky.
2: Έφυγε καλά, έφυγε. Πήγε μακριά.
0: Αν
1: την
0: λέει,
1: είδανε με κούτα.
2: Ναι, καλέ, έκλαιγε.
0: Σύμφωνα με το τελευταίο δημοσίευμα της Αναταλίας Ανδρικοπούλου, ήταν να φύγει. Επισπεύστηκαν οι διαδικασίες τέλος πάντων και ήταν να φύγει τέλος του μηνός για να κολλήσει την άδειά της. Γιατί
1: τώρα εννοείς.
0: Το τέλος της σεζόν είναι τέλος Ιουνίου. Σου λέει ήταν να φύγει τέλος Μαΐου για να κουμπώσει την άδεια,
1: ναι.
0: Αλλά δεν αντέχει άλλο κανείς από τις δύο πλευρές και θα το επισπεύσουν, σου λέει, να το λήξουν τέλος εβδομάδας. Αλλά λέω αυτό, αν κάποιο μου το είχε σφυρίξει πριν από κανένα μήνα, θα ήταν το υπέρτατο τούμπανο κουτσομπολιό του χώρου μας δηλαδή.
1: Και τώρα μου φαίνεται χοντρό.
0: Μετά από 20 χρόνια δηλαδή.
1: Ναι, και τώρα μου φαίνεται πολύ απότομο, ρε παιδί μου, ούτε το μήνα, ούτε τη σεζόν, δηλαδή τύπου δεν αντέχουμε ένα μήνα. Προφανώς εκατέρωθε.
0: Τεκτονικές αλλαγές, ως κάτω.
2: Χάλια, λέει, χάλια σχέση. Εμένα μου μέσα λέει ο Αλαφούς ούτε να τη δει, λέει.
1: Μη μου πει.
2: Λέει, τη κλείνει, λέει την πόρτα. Ότι και καλά έχει όλο δουλειά. Δεν είναι εδώ το αφεντικό. Δεν βγαίνουν, λέει, σε ραντεβού.
1: Εγώ Φιλιππινέζο υπηρέτη.
0: Αυτό και να μην ισχύει κάπως. Ωραίο, γαργαλιστικό.
1: Ωραίο είναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, το ξέρετε, λοιπόν... για είναι μάπε σόου, έτσι. Αυτά που ακούτε συνήθως δεν ισχύουν. Να τα λέμε για αυτά. Είναι αυτή η φάση μας. Είναι αυτό που κάναμε και πέρσι ενότητα, το λέγαμε. Ψήσε καφέ στα
2: πόδια. Έκτακτο ανακοινωθέν. Παρακαλώ. Δικό μου προσωπικό, αλλά ναι. Είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ναι. Σπάνια κάνω έτοιμα φιλίας. Έστειλα έτοιμα φιλίας σε ένα πολύ μεγάλο μου ίδαλμα και με δέχτηκε.
0: Τώρα
2: πρωί, κοίτα εδώ ποιο με δέχτηκε.
3: Αχ, πάρα πολύ ωραία.
0: Ο Ντίνος.
2: Ποιο Ντίνος, εδώ που λέει αποδέχτηκε.
1: Δεν
2: βλέπει κιόλας.
1: Τι να δει.
0: Ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς.
2: Με δέχτηκε ο Τζόρτζεβιτς.
0: Έλα ρε.
2: Θέλει να είμαστε φίλοι ο Τζόρτζεβιτς.
0: Είναι εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι. Είναι manager. Από τους πιο επιτυχημένους manager. Είχε τον Ιωάννιδη. Είχε.
0: Άρα όχι πολύ επιτυχημένος.
2: Σκάτσε ρε.
1: Σε παρακαλώ. Έχω μια παλιά φανέλα τώρα που είστε φίλοι μου την υπογράφει.
2: Θα του στείλω την Πέντρακ.
1: Πες του λίγο.
0: Το βλέπω, παιδί μου. Εγώ εκεί στον φίλο μου τον. Το Μάρκο στι Λεύκες.
1: Α, τρώει στη Λεύκα. Ακόμα στέκα
2: είναι ο κέρατα.
0: Πολύ δυνατό.
1: Το εντεκάρι δεν ήταν, ή θα φέρω αλλού φανέλα.
2: Μπράβο.
0: Ξέρεις και του Πέντρακ τη φανέλα.
1: Μα έχω τη φανέλα, παιδί μου, την ερυθρόλευκη με τον κύκλο το λευκό που είχε μέσα το νούμερο.
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Όπω την παλιά του 94 είχε.
3: Πώς έχει φτάσει στα χέρια σου αυτή η φανέλα.
1: Αγοράζαμε τότε. Παίρναμε, ναι.
0: Την αγοράζαμε και τη φοράγανε ως lifestyle
1: item. Τώρα, όχι, μωρέ, παίζαμε τότε με αυτές μπάλα. Τώρα που εγώ θέλω να τη βάλω lifestyle, μου λένε μην τολμήσεις. Γιατί βάζει μια ξένη σε στραβοκοιτάνε, βάζει μια ελληνική σε στραβοκοιτάνε. Όλοι άσε.
2: Όχι,
1: τώρα.
2: Όχι, ξένη δεν σε στραβοκοιτάνε, ελληνικές μη το. Θα σου πω εγώ.
0: Ναι, θα ρωτήσω κανένα από το Θάνας. Λοιπόν, παιδιά,
1: τα εργαλεία. Μου να μοιάζει ότι είναι.
0: Τα εργαλεία τη Vodafone για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο που αφορούν και τους γονείς και τα παιδιά ακούνε όλα αυτά. Μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα Vodafone All Plus. Να έχετε στο μυαλό σας. Τα εργαλεία τα βασικά είναι δύο. SecureNet Family και Custodio. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά, χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr. Και να θυμίσω ότι τώρα και για εσάς που τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας, καλημέρα και στην αδερφή μου τη Βιβί, την Μπουγιούρα, που μας ακούει. Καλημέρα στη Λένα Ζευγαρά που μου στείλε μήνυμα το βράδυ ότι έχει πρεμιέρα την Παρασκευή.
1: Αμέ, καλή επιτυχία. Πες μας λίγο πού, τι και πώς, θυμάσαι.
0: Ιδέα δεν έχω.
1: Μπράβο, θα τα σεκάρουμε, ρε παιδί μου. Ναι,
0: Δημήτρη μου, έχω πρέμια την Παρασκευή. Ναι, δεν μου στείλω όμως. Θα χαρώ πολύ, ναι. Ωραία, θα δούμε. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό για τις προσφορές. Έχει κανονίσει λοιπόν η ΔΕΗ και με το eFood και με τα όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με το Fairy Scanner, αλλά και με το About You για ρούχα διάφορες εκτόσεις. Τσεκάρετε τα λοιπόν. My ΔΕΗ μπαίνει στην ενότητα ΔΕΗ My Coupons, My Rewards Coupons για την ακρίβεια, και έχει 20% έκπτωση σε ρούχα από About You, έχει 10 ευρώ σε κουπόνι για e-food και έχεις και, και 20% έκπτωση παιδιά σε Fairy Scanner. Να είσαι ωραίος μάγκας.
1: Γιατί τώρα ξεκινάει και αυτό.
0: και Λεβέντης. Όλα αυτά στη διάθεσή σας.
3: Η Λένα Ζευγαρά κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Vogue Club Athens, έχοντας στον πλευρό της τον Γιώργο Λιβάνη και τον Λευτέρη Κρίκη.
1: Α, ωραία.
3: Ωραία.
0: Θα είναι παρταδόρικο θα το σχήμα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι. Ελάτε στο Viber στο 698-104-104-6. Ήταν παντρεμένος με τη μάνα του, ήταν παντρεμένη με τη μάνα της, με τον πατέρα της και δεν μπορούσε αυτή η σχέση να στεριώσει. Τέτοια περιστατικά σήμερα συζητάμε.
0: Έτσι.
1: Ο Πάνος πολύ αισιόδοξα μας λέει: σκατά είναι το 2026. Σε καταλαβαίνω, αγαπημένε. Εδώ έχω την φίλη την Ατάσα που λέει: με έχετε συγχύσει και ακόμη δεν έχω πάει στη δουλειά. Μεγάλο κεφάλαιο το θέμα που επιλέξατε σήμερα. Αν και εμένα η εμπειρία μου είναι με την αδερφή και όχι με τη μαμά. Μη σου πω και χειρότερο.
2: Ναι, ναι, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και προχθές που σας είπα. Εγώ παίρνει δύο φορές το ρόλο της μάνας η αδερφή, φίλε. Λέω, όχι, θα μας πάρεις εμείς τον αδερφό τον ωραίο, ειδικά άμα είναι και μεγαλύτερος, είναι ο μεγάλος ο αδερφός, να τον προσέχουμε, είναι το καμάρι μας. Και εγώ εντοπίζω το πρόβλημα, γιατί είναι μητριαρχική η ελληνική κοινωνία, όσο και να λέτε.
1: Τελικά.
2: Όσο και να θέλω να λέμε ότι είναι πατριαρχική.
0: Είναι ή τώρα σου ευολεύει το επιχείρημα λίγο.
2: Όχι, όχι. Ναι. Εγώ πάντα ένιωθα ότι η Ελλάδα είναι μητριαρχική, άσχετα αν θέλουμε να
3: λέμε. Ναι, άμα σηκώνατε το χεράκι σας να κάνετε και καμιά δουλειά, μπορεί να μην ήταν τόσο.
2: Μπράβο.
3: Αλλά τέλος πάντων.
2: Ωραία, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι. Πιστεύεις δηλαδή ότι αυτό έγινε από την. Έλλειψη βούλησης να κάνουν δουλειές οι άντρες ή ότι ήταν δυναμικές οι γυναίκες?
3: Θεωρώ γενικά, αρχικά νιώθω ότι παλιότερα πάρα πολλοί άντρες έφευγαν για δουλειά και πίσω έμεναν οι γυναίκες που έκαναν κουμάντο και ήταν αυτό, ότι ήταν το μοντέλο το πάω φέρνω τα λεφτά, αλλά ένα σπίτι
0: δεν αλλά
3: είναι
0: και μετά
3: μόνο...
0: που επέστρεφαν συνέχιζαν να κάνουν κουμάντο οι γυναίκες στις μητριαρχικές.
3: Ναι,
2: αλλά οι άντρες έκαναν τίποτα.
3: Έμεναν σε αυτό το μοντέλο το πάω δουλεύω και φέρνω τα χρήματα, αλλά ένα σπίτι είναι πολλά πράγματα πέρα από αυτό. Οπότε κάπως έτσι το νιώθω.
2: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το στίγμα πρέπει να σπάσει από τη μάνα.
0: Ωραία, επειδή εμείς τώρα θέλουμε να γελάσουμε με
1: διάφορα. Να εδώ λοιπόν.
0: Δεν πρέπει να κάνουμε τώρα κοινωνιολογική ανάλυση.
2: Δεν πήγα να το πάω κοινωνιολογικά.
0: Το πήγες όμως.
2: Τι να κάνω, μωρέ.
0: Να μια αλήθεια.
2: Τι να κάνω, πήγα να πω και εγώ κάτι.
0: Πάμε. Ένα αστείο, πες μας.
2: Να
3: δούμε τι έγινε εδώ με την αδερφή.
1: Βεβαίως θα δούμε. Είχα σχέση 4 χρόνια με αυτόν και την αδερφή του, διότι μάπες μου μέναμε όλοι μαζί και δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά χωρίς εκείνη, ενώ να σας πω ότι είχε πάντα λόγο σε όλα μας τα θέματα. Είναι ακριβώς η ουσία του θέματος. Ήταν παντρεμένος με την αδερφή του. Είχε αποφασίσει ότι έχει ένα συστηματάκι με την αδερφή. Μένουμε μαζί, πάμε παντού μαζί, μοιραζόμαστε αποφάσεις για τη ζωή και σε αυτό ήθελε να κολλήσει side και μια κοπέλα.
3: Ναι.
1: Να ακολουθήσει το δίδυμο που είχε με την αδερφή
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
2: Στην παντρεμένη
0: τελείωσε αυτό. Πώς πάει, μας λέει πως τελείωσε αυτή η ιστορία.
1: Θα χωρίσανε τώρα, δεν καταλαβαίνεις.
3: Ναι, ναι, μάλλον έχουν
2: χωρίσει. Έπεσε το κάστρο στο κεφάλι τους για τον Τζόφρα και τη Σάνσα, λέει.
1: Καλημέρα
2: σχεδόν.
1: Καλημέρα και στην Αγγελική. Μα στέλνει την καλημέρα τη. Καλημέρα στον Ιορδάνη που σου προτείνει Δημήτρη μου να τσεκάρει και λίγο τη Βουλγάρα και το κομμάτι τη στη Eurovision. Αϊντάρα, η Μπαγκαράγκα.
2: Την έχει τσεκάρει ήδη.
1: Είναι πολύ, πολύ ωραίο κορίτσι.
2: Πολύ ωραίο.
0: Μπαγκαράγκα, ωραία. Μ' αρέσουν έτσι όπω μου τα
2: περιγράφει. Τα πάνω κάτω. Μπαγκαράγκα.
0: Έτσι όπω μου το περιγράφετε, καλό μου φαίνεται.
2: Είναι μετριακή κοινωνία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ, πολύ. Καλημέρα και στου μάπε που ανησυχούν αν έχουν επανέλθει οι πάγκοι με τα διάφορα στην Κριστιανία. Ντροπή σας.
0: Τι πάγκους είχε?
1: Ντροπή. Δεν καταλαβαίνεις τι πάγκους είχε τώρα.
3: Έχει διάφορα πραγματάκια.
0: Ηρεμία, ηρεμία. Τι πάγκους είχε ένας να μου απαντήσει?
3: Εγώ δεν γνωρίζω, διότι δεν βρήκα κανένα πάγκο. Ωραία. Πέρα από τους τουριστικούς.
2: Εγώ από ντοκιμαντέρ και από φίλους που έχω. Ναι. Γιατί ούτε και εγώ βρήκα.
0: Είχε θα τους πήραν τώρα.
2: Μάλλον ναι. Είχε space cookie, είχε διάφορα.
0: Α, είχε πάγκους με ναρκωτικά.
2: Όχι μόνο έχει ναρκωτικά, υποκατάστατα.
1: Ναρκωτικά, τι κουβέντε είναι αυτέ.
3: Ναι,
1: ναρκωτικά.
3: Ναι, τώρα θα κράξουμε την Κριστιανία. Στο Άμστερνταμ
0: δεν κράξαμε κανένα. Δεν κράξαμε κανέναν.
3: Νιώθω έτσι μια ανάγκη να υπερασπιστώ.
0: Το ξέρουμε, αλλά δεν χρειάζεται.
2: Υπερασπίσου λίγο. Βγάλε το στήθο σου.
0: Είπαν τα παιδιά εδώ.
3: Σώθηκε η Κριστιανία.
0: Ότι.
1: Θα γδυθεί τώρα.
4: Καταλαβαίνει πώ είναι να αργοπεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Κατερίνα όμως δεν έχει θέματα γιατί έκανε διακοπές, μας είπε. Οπότε έχει ένα λειψό. Το αφήνουμε.
1: Έχω.
0: Δεν πειράζει, κορίτσι μου. Όχι, κάτσε. Κάτι διακοπές σου. Να χάρισε και λίγο αποθεραπεία από τις διακοπές. Δεν μπορείς από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Κοίτα να δεις. Έχω αποθηκεύσει διάφορα που μου άρεσαν. Και έχω ένα. Θα σας το πω τώρα τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ένα μπαρ στην Ιαπωνία, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο έχει αρχίσει να δημοσιεύει βίντεο για ένα ιδιαίτερο σέρβις το οποίο προσφέρει, το οποίο ποιο είναι. Αφήνει θηλυκότητες σερβιτόρες.
2: Έχει προσοχή μας.
1: Να φτύνουν γάλα μέσα στον καφέ των πελατών.
2: Το δηλαδή, είδα και εγώ αυτή την idea.
1: Θέλεις ένα λάτε. Αλλά θες ένα λάτε από το δικό
0: όταν
1: μου το στόμα.
0: Όταν έχεις θηλυκότητες, τι εννοείς?
1: Γυναίκες τέλος πάντων.
0: Γυναίκες ή τέλος πάντων.
2: Το αφήνει ανοιχτό, ρε παιδί μου.
1: Το αφήνει ανοιχτό. Το αφήνει ανοιχτό το άρθρο. Θηλυκότητες. Ωραία. Άρθρο. Έρχεται ο Θανάσης, θέλει ένα λάτε. Αλλά λέει δεν θέλω γάλα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Καρύδες και αυτά, θέλω γάλα Κατερίνα. Το παίρνω από το
2: και
1: γάλα.
2: Την εικόνα, την αηδία.
3: Πού Κατερίνα μου γίνεται αυτό?
2: Ιαπωνία.
3: Ωραία. Ναι, όταν θα ψάχνουμε τον καινούριο COVID και από πού μας ήρθε, να θυμάστε ότι κάποτε φτύναμε γάλατα από το στόμα.
1: Αυτό ξέρετε ότι θα έχει και έξτρα χρέωση.
3: Μπορώ να σε χρηστοκίσω και μόνο που το λες ειλικρινά.
2: Υπάρχει τέτοιο μπαρ, λοιπόν, που πας.
3: Με τα shots.
2: Όχι, ναι. Σου δίνουν σφινάκι και μετά τρως και τη φάπα.
3: Ναι. Έτσι. Είναι τύπου, ρε παιδί μου, για να μην μεθύσει το ξενέρωμα με το που χτυπάς το σφινάκι ολόκληρο.
0: Υπάρχει
3: η bar woman.
0: Αυτό. Υπάρχει στην Ιω υπήρχε ένα τέτοιο μπαρ. Το οποίο ήταν ένα συγκεκριμένο σφινάκι που σου φόραγε ένα κράνος. Σου φόραγε ένα κράνος, έπαιρνε σφινάκι και με ένα σφυρί, όχι κανονικό σφυρί, ένα λίγο πιο, ξέρετε, λίγο πιο κλόουν σφυρί.
3: Σωστό.
0: Σου χτύπαγε μία στο κεφάλι. Αυτό το πίνεις και μπαπ στο κεφάλι η κοπανιά.
3: Από όλες αυτές τις ατραξιόν, περισσότερο μου αρέσει εκείνο οι βάφλες που είναι σε σχήμα μορίου, ανδρικού ή γυναικείου.
2: Πολύ ωραίο.
3: Και εκεί που στο σερβίρι, ας πούμε, σου ρίχνει και ένα χαστούκι στη μούρη και σου λέει good girl.
1: Θα το κάνετε αυτό, θα δουλεύατε σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή για πόσα λεφτά θα έφτιαξε. Είναι στο γάλα.
3: Αυτό καθόλου. Με αυτό με τον good boy, τώρα, γιατί πιστεύω αφήνει και καλά tips.
0: Ναι, ας το αφήσουμε σίγουρα. Αυτό με το γάλα τώρα. Δεν είναι, λοιπόν, μετά από μια εβδομάδα το θέμα που μας έφερε ήταν αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ελάτε.
3: Εκεί που πήγε.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, παρακαλώ.
3: Έχω εδώ από τον Αντώνη, μας λέει και εκείνο τη γνώμη του για το χθεσινό ντοκιμαντέρ που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Δεν είμαι, λέει, από αυτούς που ιδιαίτερα υποστηρίζω τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά επειδή μου αρέσει να μαθαίνω και να διαβάζω. Διάβασα το βιβλίο του. Μπορεί να μην συμφωνούμε, λέει, με τον τρόπο που έδρασε, αλλά τελικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο βιβλίο να μαθαίνεις πράγματα που δεν τα έχεις ακούσει ποτέ για το πώς συμπεριφέρθηκαν αρκετοί εναντίον της Ελλάδας και το σημαντικό ότι δεν τα έχει διαψεύσει κανείς. Είναι, λέει, κάπως σαν να ξεβρακώνεται και ο ίδιος, πούμε, με πράγματα που λέει. Εντάξει, μωρά, απλά είναι πολύ πρόσφατο. Εγώ κάπου εκεί το βρίσκω το θέμα. Δηλαδή. Εγώ,
0: και το ντοκιμαντέρ, εγώ το ντοκιμαντέρ πονηρά. Δηλαδή, πώς βγήκε τώρα το ντοκιμαντέρ? Μάλιστα, είπαν, τους ξέφυγε το εισαγωγικό, ότι το είχαν ετοιμάσει από το 2 χρόνια πριν, από το 25.
3: Μπάγια είναι το ντοκιμαντέρ, μπαγιάτικο.
0: Και τώρα κάπως το βγάλανε.
2: Τώρα, δηλαδή, είναι πιο φρέσκο από ποτέ και εσύ.
0: Τώρα είναι πιο φρέσκο από ποτέ, γιατί ετοιμάζεται ο Τσίπρας να αναγγείλει και το κόμμα και κάπως έπρεπε να τον αναχαιτήσουν. Επίσης, για να μην νομίζετε ότι παίρνω θέση, μία αλλιώς εγώ λέω το σωστό.
3: Ναι,
0: αυτό
3: το
0: που
3: σωστό,
0: εγώ νομίζω σωστό, τέλος πάντων. Επίσης, αυτό που είπε η αντιπολίτευση είναι σωστό για τον Τζανακόπουλο, για τον Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ότι είπε ότι είπε λόγια για τον ντοκιμαντέρ χωρίς να έχει προβληθεί. Δηλαδή, λέει, πρόκειται για μια δημοσιογραφική έρευνα που μιλούν οι ίδιοι, εν πάση περιπτώσει, και ότι δεν ήταν σωστό αυτό που είπε ο Τσίπρας, ότι τον κατηγορούν ότι αντάλλαξε το μακεδονικό με τη μη μείωση των συντάξεων, γιατί δεν το γράφει στο βιβλίο. Άρα δεν λέγεται και στο ντοκιμαντέρ. Και πώς το, αφού δεν το έχετε το ντοκιμαντέρ? Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε εχθές και σε μια αβάν πρεμιέρα, εν πάση περιπτώσει, την περασμένη Τρίτη.
2: Κάποιο πιο πονηρό θα έλεγε ότι ήταν ήδη στο μοντάζ.
0: Το πρώτο επεισόδιο, έτσι.
3: Ναι.
0: Τι να σου πω, εγώ λέω και τις δύο πλευρές. Από την άλλη τώρα και αυτό που έγινε χθες τώρα, εντάξει, τι να σας πω τώρα, είναι μια. Όντως είναι ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει μια πλευρά της ιστορίας που δεν κολακεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα τι να σας πω, και επίσης θεωρώ ότι.
3: Εντάξει, του είχε ωραία πλάνα τουλάχιστον.
0: Εντάξει, αυτό που λέει ήταν ωραίος. Αυτό που λες, όπως ότι εγώ πιστεύω ότι και οι ταινίες και τα ιστορικά πρέπει να βγαίνουν Μετά από αρκετά χρόνια.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Όχι τόσο. Γιατί και εμείς τώρα τα έχουμε τόσο ζωνοπά που ή έχουμε και τις δικές μας πολιτικές πεπιθήσεις.
3: Αυτό είναι.
2: Να έχει κατασταλάξει λίγο, να έχει κάνει λίγο ο κύκλο του ιστορία. Να έχει δει όλα τα δεδομένα.
3: Αυτό ακριβώς, να μην σε πολυνιάζει. Δηλαδή, εγώ τώρα, ό,τι και να άκουγα χθες. Δεν θα άλλαζα εύκολα άποψη, ρε παιδί μου, τώρα.
0: Αυτό. Πρέπει να είσαι και εσύ λίγο πιο ευέλικτο στην άποψη.
3: Δεν σε αφήνουν και να ηρεμήσει. Εν τω μεταξύ, βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και λέει: έπρεπε να τις είχα κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες. Χεζόμαστε εμείς και λίγο πάνω μας. Λέμε: θες τώρα να γίνει καμιά στραβή πάλι να τρέχουμε.
1: Πάντως, ναι, είναι πολύ νοπό.
0: Οφείλετε να ομολογήσετε ότι η γενιά μας έχει περάσει πολύ δυνατά σκηνικά. Που θα έχουμε τα λέμε: COVID, καραντίνες, capital controls.
3: Ναι, να τα λέμε όπως γίνανε. Δηλαδή, μη μάθω τι λέτε στα εγγόνια σας, ας πούμε, ότι βγαίναμε έξω και κυνηγάγαμε ελάφια επί COVID.
0: Ρε,
3: για παιδιά, να συντιστούμε.
0: Εγώ είχα βγει μια φορά έξω και είχα δει σκαντζόχυρο. Τότε που ήταν πραγματικά ερημιά, στην πρώτη καραντίνα.
3: Με τα δελφίνια στη Βενετία.
2: Βγαίνανε τα ζώα.
0: Γυρνάγανε
2: τα ζώα στις πόλεις. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται αυτοί οι πολύ μεγάλοι τάρανδοι. Τέλος πάντων, στο Καναδά πήγαν στο Τορόντο.
0: Αυτοί οι εμβληματικοί.
2: Πώς λέγονται,
3: που έχουν το περίτεχνο.
2: Ναι, ναι, ναι, έχουν ένα περίεργο όνομα. Όσου λέει πάρα πολλά ζώα. Λιοντάρια βγαίνουν, πηγαίνουν στο Ιωάννεσμπουργκ.
0: Σου λέει, και τώρα βγαίνουν πάντως κάτι οι αγριογούρουνα από την Εκάλη.
3: Τι να κάνουν και αυτά.
1: Και αλεπούδες συνέχεια βγαίνουν.
2: Παιδιά,
1: στην
2: πολύ
1: Αθήνα.
2: Αλεπού. Και...
1: δεν βρήκαν μία σε ένα εργοτάξιο στο ελληνικό.
0: Αλεπού.
1: Λάθος, αλεπού, ναι.
2: Υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες οι πολίτες μας με καλή καρδούλα που πάνε και τα σκοτώνουν και τα επιδεικνύουν όλα τα ζώα.
0: Ρε, τώρα που το πες αυτό, αν και έχω πει να μιλάμε για τους ακροατές, αλλά μπορεί να τους ενδιαφέρει εν μέρη. Είμαι σε αυτό το σημείο στο Beef, τη σειρά στο Netflix, που κάτι παθαίνει ένα σκυλάκι. Θα τα κάνω όλα μπάλα. Δηλαδή το αυτό με το σκυλάκι τώρα, γιατί πρέπει να βγάλει την αρρώστια του αυτό. Τι είναι Φιλιππινέζος,
2: εσύ δεν το κατάλαβε.
0: Κορεάτης
2: είναι η σειρά.
0: Τι ήθελε τώρα αυτό να πούμε.
2: Εσύ δεν το κατάλαβε από το πρώτο επεισόδιο όταν σου δείξε τον κογιότ.
0: Έδειξε το πρώτο επεισόδιο κογιότ.
2: Δεν το θυμάσαι.
1: Σε άλλη σεζόν είναι αυτό και εγώ.
2: Όχι,
1: το ξεκίνησα αυτό στην πρώτη.
2: Ρε παιδιά, είναι.
0: Κλείνε.
2: Είναι πλάνο. Όταν ήταν τσακωνόντουσα στο σπίτι,
0: ναι,
2: που κλείνει την πόρτα για να πάνε στον κήπο. Μας κλείνει, φεύγει αυτό από το πλάνο και μένει στο πλάνο πίσω στην πόρτα ένα κογιό.
0: Ένα κογιό, δεν το είδα.
2: Το οποίο κρύφτηκε μέσα στο δάσος.
0: Μάλιστα.
3: Το σκυλί είναι καλά τώρα που μιλάμε.
2: Όχι.
0: Λοιπόν. Δεν θέλω να
1: πω. Δεν πήγε καλά, όχι.
0: Spoiler.
3: Έτσι λοιπόν. Έκανε και ο Λάνθιμος, τέλος πάντων.
2: Συγγνώμη, νόμιζα ότι το έχεις δει.
0: Δεν φταίει εσύ. Τι φταίει εσύ. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάντα όταν έφα. Παιδιά, να ξέρετε κάτι, συγγνώμη, να το λύσουμε αυτό. Όταν εμφανίζει σε σειρά και ταινία ζώο. Έχει πάνω από 70% πιθανότητα να πεθάνει.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι τώρα. Επειδή έχω δει δύο σειρές συνεχόμενες που παθαίνουν κάτι ζώα και εγώ ζορίζομαι πολύ.
2: Εγώ ζορίζομαι
0: να το ξέρω να μην τα βλέπω.
2: Εγώ όταν είδα τη σκηνή που κατάλαβα, το προχώρησα. Δεν μπορώ. Στενοχωριέμαι πάρα
0: πολύ.
2: Ναι,
0: και εγώ. Τέλος πάντων, για το μεταξύ, όταν γίνεται. Άστο να πάω στο διάλογο. Λοιπόν, να σας πω για τη Vodafone λοιπόν, και τα εργαλεία που, με τα οποία σας βοηθά, σας συνδράμει να ελέγξετε την πλοήγηση στο διαδίκτυο και μάλιστα εν ώψη της απαγόρευσης τώρα από 1η πρώτου του 2027 πλοήγηση στο διαδίκτυο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Vodafone All Plus λοιπόν, με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους περισσότερα. Που προσαρμόζεται στην ηλικία τους περισσότερα στο vodafone.gr. Πάμε στην Όλγα μας.
4: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα, Όλγα, τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, να πούμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Η μόνη καλή διάθεση, εσύ.
3: Γεια σας.
0: Ναι, τι θες.
1: Μόνο εγώ έχω καλή διάθεση, γιατί εσείς δεν έχετε.
0: Εγώ δεν έχω, τα παιδιά
4: εμείς δεν έχουμε και λόγους τώρα. Εντάξει, εσύ κάνε τα δικά σου εκεί. Η ζωή είναι ωραία, ωραία.
3: Άλκες λέγονται τα ελάφια.
0: Άλκες.
3: Μου το έστειλε ο φίλος. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Η ζωή είναι ωραία, πρέπει να έχουμε πάντα κέφι.
3: Σε εσένα που πάνε όλα καλά, που έχει δύο δουλειές, γκόμενο.
2: Α, μην μας πει.
3: Ωραίο, ωραίο σώμα. Νιάτα.
1: Όχι, πάντα πρέπει να βρίσκουμε τα θετικά.
3: Ο άλλος πέθανε.
4: Ένας αποχώρησε, δεν άνοιξε.
2: Ναι, ναι. Ήταν μεγάλη πίεση να είναι κάθε μέρα κέφι.
4: Πολύ θετικότητα.
3: Άρα, γαμώ. Αν άρχισε, λέγε το καιρό. Θα επανέλθει ο άλλος. Λέγε το καιρό.
1: Μισό και τη χτύπησε και το ξυπνητήρι μου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε επανέλθει στην άνοιξη. Σταδιακά στο βάθος άρθει και το καλοκαιράκι. Έτσι λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα ακολουθήσει προοδευτική άνοδο. Χθες φτάσαμε στους 23 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα θα φτάσουμε και στους 26 με 27. Κάθε μέρα ο υδράργυρος θα ανεβαίνει και 2 βαθμούς.
4: Πολύ ωραία.
3: Πολύ ωραία, ναι, μπράβο.
4: Θα ανεβαίνει, Δημήτρη μου, ο υδράργυρος από χθες, ήδη που ξεκίνησε σήμερα και θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες 2 βαθμούς κάθε μέρα.
3: Κρύφτε το παλτουδάκι. Από αύριο 30.
4: Ξέρεις πώς το λένε αυτό το παλτό? Είναι το peacoat.
3: Ναυτικό, το ναυτικό.
4: Ναι, είναι αυτό, ρε παιδί μου, που φτάνει έτσι λίγο κολαράκι, καλύπτει μακρύ κάτω και έχει το μεγάλο γιακά, γιατί μπορείς να τον γυρίσεις και πάνω και να τον κάνεις κασκόλα να σε καλύπτει όλος.
3: Αυτό είναι το κλασικό, το ψαράδικο που λέει.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ψαράδικο.
3: Στα μεγάλα...
4: Αυτό θέλει,
0: θέλει και τσιμπούκι αυτό.
4: Λευκό παντελόνι και τσιμπούκι, βέβαια. Θέλει. Ναι.
3: Το φόραγε ο θείος του Τεντέν.
0: Μπράβο, σωστό. Σωστό, με το καπέλο του καπετάνιου. Ο καπετάνιου. Άρα. Από 2 βαθμούς θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Βάλε και το ότι κάθε μέρα μεγαλώνει και η μέρα. Ντουγρού για καλοκαίρι.
3: Τέλεια, τέλεια.
1: Ναι, λοιπόν, οπόμενα σήμερα δεν αναμένουμε τίποτα. Θα βγει ο ήλιος. Πιο πυκνές συνεφώς θα είναι στα υπηρετικά ορεινά. Θα βρέξει και λίγο έτσι στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα αρχίσουν να στρέφονται σε νοτιάδες από σήμερα. Την Τετάρτη θα γίνει πιο αισθητό αυτό, γιατί θα μεταφέρουν και αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική θα φτάσει μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Με μεταβλητούς ανέμους, έτσι ασθενείς, γιατί έχουν εξασθενήσει και αρκετά οι άνεμοι. Είναι μόνο εκεί προς τη Ρόδο και στο Καστελόριζο λίγο ενισχυμένοι. Αλλά κατά τα άλλα, από αύριο αφρικανική σκόνη, ζέστη και νατιάδες.
2: Πάλι λέει, αφρικανική, δηλαδή δεν το πλένουμε πάλι.
3: Και βλακένω ότι χθες έμπαινα τα μπαλκόνια. Σας λέω, ήταν κόκκινα τα κάγκελα, γιατί με ένα λευκά νευρίασα. Και κάτω, ρε παιδιά, το μπαλκόνι πιο κίτρινο. Δεν υπήρχε να μου. Κίτρινο.
0: Α, ξεκίνησε από χθες δηλαδή.
3: Εγώ ο Κακομοίρης τα έπλυνα χθες, ρε φίλε.

0: εποχές.
1: Τι κάνετε, Βόγιο, κάθε μήνα είχαμε. Από τον Αύγουστο δεν σταμάτησε η ρουφιάνα.
2: Έχουμε απλή
0: μετά. Έχουμε και κλιματική αλλαγή. Όλα τα επεισόδια γίνονται.
1: Όλα εκεί τα φορτώνουμε, μωρέ, Όλγα.
2: Εμένα μέσα σε όλα.
0: Αυτά ισχύει που θα σου πει με την κλιματική αλλαγή. Όλα τα επεισόδια έχουν γίνει πιο έντονα, πιο συχνά.
1: Εγώ είμαι με
2: το. Θα τελειώσει πιο συχνά.
0: Είναι πιο έντονα και πιο συχνά και είναι και εκτός περιόδου. Και ό,τι εμφανίζεται πλέον εμφανίζεται σε ακραίο βαθμό. Αυτή η ψυχρή σβολήτρα που είχαμε ονομάζεται ως ένα ακραίο φαινόμενο, γιατί δεν είναι σύνηθες για τον Μάιο. Έχει εμφανιστεί ακόμα 2 φορές το πολύ.
3: Όλγα, εσύ έχεις ιδέα αν ισχύει αυτό που είχα διαβάσει, ότι λέει λόγω της κλιματικής αλλαγής και των φαινομένων που σχηματίζονται είναι και πιο συχνές οι αναταράξεις στα αεροσκάφη.
4: Τα θερμικά κύματα, βέβαια.
3: Κάτι γίνεται, σου λέει, και από εδώ και πέρα θα είναι πολύ πιο συχνές.
2: Ο άλλος εδώ έβγαλε πόρισμα. Τα θερμικά κύματα. Η Σοφία
1: μηχανική.
2: Η Σοφία μου τη είδου τη μηχανική.
1: Λάθος όνομα.
2: Τι.
1: Κάποια άλλη συνάδελφο σου θυμίζω.
2: Ποια η Μουτίδου δεν έκανε διακονοματεύσεις ιατρικές από την τηλεόραση και έλεγε εσύ πρέπει να πας εκεί, εσύ πρέπει να κάνεις αυτό και εσύ πρέπει να πας ψυχολόγο γι' αυτό.
1: Δεν μίλησα για ιατρικά, μίλησα παντού σε πιστητού.
5: Μίλησε παντό επιστήτου.
1: Άστο ρε παιδί μου και εσύ στο διάλογο.
0: Κοίτα, θα σου πω.
2: Με στυλό πάρω στο γραφείο. Για πες, έλα, ναι, πες όλα.
0: Όντως έχει ιδιαίτερη μηχανική τα turbulence. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται αυτά. Να έτσι λέει. Το έτσι το λέω στην φυσική. Δεν είμαι
2: σίγουρη. Για να ταράξεις. Turbulence. Turbulence έγινε. Μέρα σου πώς είναι σήμερα turbulence. Θα πας στην ΕΡΤ.
1: Στην πρώτη σου δουλειά.
0: Παναγία μου, θα πάω αύριο και μεθαύριο και το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα φύγω ταξιδάκι.
1: Πού πας.
2: Θα μας πεις ή δεν θέλεις.
0: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
2: Δεν θυμάσαι που πας ταξίδι.
5: Πρίνσες.
2: Δεν θυμάσαι που πας ταξίδι.
0: Α, προς τη Χαλκίδα θα πάμε σε ένα ωραίο... Έτσι αγρόκτημο να το πω.
1: Βουκολικό. Καταλάβαμε. Σας αρέσει το outdoor στα δέντρα.
3: Και το Πάσχα κάπου.
0: Θα πάρω μαγιό.
2: Πολύ ωραία.
1: Θα τη δείξω τη θυσία της χρονιάς. Να σου πω, Όλγα, τώρα εσένα μπορεί να σε λέμε Αρναούτογλου του ραδιοφώνου με 4 επαγγέλματα.
0: Τι τέσσερα, ποια 4 επαγγέλματα.
1: Λες το καιρό σε εμάς, λες το Άξιον, λες την ΕΡΤ.
2: Όχι, ρε, στο Άξιον, στην ΕΡΤ είναι.
1: Στην ΕΡΤ έχει φύγει, μόνο ΕΡΤ και εδώ.
2: Πώς θα ήταν σε 2 κανάλια, ρε Θανάση.
1: Γιατί και άλλοι το έχουν κάνει.
2: Ποιοι.
0: Δεν επιτρέπεται πολύ.
2: Μάλιστα. Έγινε, Όλγα μου, καλημέρα. Μην ακούσω, είσαι προκομμένη σαν τον Γρηγόρη.
5: Τίποτα, το μαγιό σου εσύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Το μαγιό μου.
1: Τυροπιτάκι και υδροτάκι.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρε εκεί.
1: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, νομίζω το ξέρατε. Αλλά και επειδή το ξέρω εγώ, ήθελα να το πω. Γιατί πολλές φορές που νομίζω ότι ξέρω, δεν ξέρω και κάνω λάθος. Οπότε τώρα που το ξέρω και το λέω σωστά, θα το πω και δύο και τρεις φορές. Καταλάβατε.
1: Και Δέσποινα Βανδύ.
0: Για να διασώσω την αξιοπρέπειά μου, τη ραδιοφωνική, εν περιπτώσει, γιατί οπουδήποτε αλλού έχει εκπέσει. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα και Βασίλης Βλάχος είναι εδώ.
2: Δημήτρη Σουγκαρέζο.
0: Η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Μάπες έχουμε μαζευτεί, έχετε ξυπνήσει, έχετε έρθει, όσοι τουλάχιστον ξυπνάτε πρωί. Θέλω να πω καλημέρα σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε από το κρεβάτι του πόλου και θέλουν να σκάσει λίγο το χιλάκι τους. Ή εν πάση περιπτώσει θέλουν να κατατοπιστούν στο τι παίζει στη σημερινή ημέρα, τι θέματα μπορεί να τεθούν σε ένα τραπέζι, σε ένα κρεβάτι. Οπουδήποτε στη δουλειά να είστε ενημερωμένοι. Είτε το έχετε ακούσει από την Κατερίνα, είτε το έχετε ακούσει από τον Βασίλη, είτε το έχετε ακούσει από τον Θανάση. Όλοι κάπως συνεισφέρουμε σε αυτό που στο τέλος θέλουμε να κάνουμε, να μας συνοδεύσει στο υπόλοιπο της ημέρας, χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, λοιπόν, τα μηνύματά σας με θέματα και ζητήματα και προβλήματα και ιστορίες που αφορούν τη σχέση του συντρόφου ή της συντρόφου σας με τη μαμά του ή τη
3: κάποιο,
0: μαμά.
3: Ναι.
0: Είναι τους γονείς του ή τους γονείς της.
1: Και αδέρφια παίζουν πάρα πολύ.
0: Ναι, σκάσανε και τα αδέρφια μέσα στη φάση.
1: Πριν συνεχίσουμε με τα μηνύματα, να σας πω ότι ένα από τα θέματα που πάρα πολύ θα δείτε σήμερα σε social, τηλεοράσεις, site κλπ. Είναι το Met Gala που πριν λίγες ώρες τελείωσε. Αν τελείωσε και δεν τρώνε ακόμα τώρα αυτοί. Γιατί πρώτα γίνεται το κόκκινο χαλί, όπως έχουμε πει. Περνάνε όλοι τους, βλέπουμε. Και μετά είναι μια έκθεση ουσιαστικά μέσα που υπάρχει. Με κάποια θεματολογία κάθε χρόνο και αντίστοιχα ντύνονται και οι καλεσμένοι. Και ένα φαγητό που γίνεται ουσιαστικά. Ένα δίπλο.
4: Αυτό τι είναι, εξήγησέ μου λίγο το Met Gala, γιατί το ακούω τόσα χρόνια, δεν έχω δώσει καθόλου σημασία.
1: Είναι αυτή.
4: Πού οφείλεται, δηλαδή, τι,
1: θέλουν να μαζέψουν χρήματα κάθε χρόνο για την πτέρυγα που ασχολείται με τη μόδα στο Μετροπολιτικό Μουσείο. Είναι επομένως ένα φαγητό, ένα δείπνο που γίνεται, ένα γκαλά για πάρα πολύ πλούσιους και διάσημους ανθρώπους.
4: Αδιάφορο, δηλαδή.
1: Όλοι οι καλεσμένοι υποτίθεται ότι αγοράζουν και ένα πάρα πολύ ακριβό εισιτήριο κάποιων χιλιάδων ευρώ.
0: Τα χρήματα του οποίου πηγαίνουν. Εκεί
4: σε πλούσιους πάλι.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, στο Μετροπολιτικό σου λέει
1: για
0: μουσείο,
1: την πτέρυγα,
0: για την πτέρυγα της
1: μόδας εκεί ακριβώς, ναι, που φτιάχνουν. Φιλοξενείται και μια έκθεση κάθε χρόνο με ρούχα, εκθέματα κατά βάση που είναι αντίστοιχα με το θέμα που ντύνονται. Βλέπω εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα φέτος την αγαπημένη Ριάννα που έχει τυλιχτεί με ένα ασημένιο κουβάρι αλουμινόχαρτο.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ εντυπωσιακή.
3: Νομίζω ότι είναι σκελετός. Έχει σκελετός.
1: Η Ριάννα.
3: Ναι.
1: Με ένα κουβάρι εδώ ωραίο αλουμινόχαρτο, το έχει βάλει πάνω της εδώ, το έχει τυλιχτεί.
3: Μήπως είναι λουλουδάκι.
1: Όχι, είναι έτσι ένας κύκλος ουσιαστικά. Αυτό που είναι η τάση τώρα και καταλαβαίνετε ότι θα αποτυπωθεί παντού είναι το μαύρο νύχι κάτω και η σαγιονάρα. Θα λυσάξετε όλες απ' τα κάνετε τέτοια νύχια. Η μπιγιόνις εντυμένη.
0: Σαν τότε όταν τα έκανε ο Καρβέλας, όμως ήταν αστείο. Άνοιξε το δρόμο, Καρβέλας.
3: Θα ξεκινήσουν τώρα όλοι να είναι έξω με σαγιονάρες.
1: Σίγουρα,
3: λοιπόν,
1: ναι.
3: Να σας πω κάτι, να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση.
0: Μιλάει.
3: Θα ήθελα να κάνω μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση για κάτι που με ενοχλεί, χωρίς να μπορώ να δικαιολογήσω γιατί. Και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Με ενοχλεί πάρα πολύ όταν ταξιδεύει ο κόσμος με παντόφλα.
4: Εμένα όχι, 20 χρόνια φορά αυτό ήθελα να πω και επιτέλους και όλα.
3: Με ενοχλεί. Δεν θέλω να σε δω στο αεροδρόμιο.
0: Ο καθένας, εσύ τώρα γιατί δεν θες να δεις τον άλλον να φορέσει.
3: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Που
0: εσένα τι σε ενοχλεί, δηλαδή.
3: Άιντε, πες μου εσύ.
0: Ναι.
3: Δεν μπορώ. Που σου λέω, εγώ είμαι και ψιλοχαλαρή. Δεν δίνω σημασία.
4: Όλα μου τα δάχτυλα θα τα βλέπεις όλο το καλοκαίρι τρεις μέρες και θα τα παίζω.
0: Μάλιστα.
4: Για να παίζουν με τα δαχτυλάκια.
1: Άπαξ και το έβαλε τώρα και η Ριάννα εδώ. Καταλαβαίνετε ότι πάρα πολύ θα φορεθεί. Βλέπω το σύζυγο της Ριάννα, τον A$AP Rocky. Παιδιά, να σας πω και κάτι. Είναι ντυμένος σαν την πρεμιέρα φέτος του Μαζονάκη με τη ρόμπα εκείνη που είχε βάλει. Την ίδια φορά είσαι ροζ.
0: Α, παίζει πολύ ρόμπα.
1: Είναι ολόιδιος.
0: Μπράβο στις ρόμπες.
1: Είναι
4: πολύ μπροστά ο Μαζό.
1: Πάρα πολύ καλό.
4: Σε A$AP.
1: Και κάπου παρακάτω είδα και τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ τυλιγμένη με φωτογραφικό φιλμ σαν τη Μάρο Λίτρα στη μηχανή του χρόνου. Ίδια και αυτή.
4: Μα έχει ντυθεί αυτή πόσο.
1: Είναι ίδιο.
0: Μπράβο.
4: Απίστευτο.
0: Η οποία σου λέει βγαίνει με τον Bad Bunny.
3: Βγαίνουνε τελικά.
0: Έτσι διάβασα χθες.
1: Δεν θα ήθελα καθόλου, ειλικρινά δεν θα ήθελα.
0: Θα βγαίνει με τη Σαμπρίνα ή με τον Bad.
1: Αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Εμένα δεν. Τι μπορούν να με βρουν εδώ.
4: Καλά, αυτή κιόλα είναι και μια πιθαμή να πούμε.
0: Καλά, γιατί πει, τι σημασία γι' αυτό.
4: Δεν μ' άρεσε.
0: Λοιπόν, πάμε. Εσύ πια τώρα η αρνητή λέξη.
4: Δεν του ταιριάζει τον Bad Bunny τώρα αυτή. Ο Bad Bunny ήταν για μια ντουαλίπα. Τι να την κάνει τώρα,
0: μία από τις τρεις γνωστές.
4: Πες στείλτες, μωρί.
0: Μία από τις τρεις γνωστές της Κατερίνας μας, την Κοπεχάγη.
4: Τις έστειλες μηνύματα. Ναι, να σου πω κάτι. Κατέστρεψε αρχικά τη σχέση με τον Βασάλου, γιατί δεν τον ήθελε.
3: Η Ντούα τον Βασάλου.
4: Η Μπούκα, εσύ δεν τον ήθελες.
3: Έχετε δει καλέ πως πίνει κοκακόλα η Ντούα Λίπα που βάζει μέσα χυμό από πίκλες. Γι' αυτό εγώ τη νιώθω γνωστή μου. Που βάζει μέσα χυμό από τουρσί. Και κάτι άλλο βάζει. Δεν θυμάμαι τη συνταγή ακριβώς. Αλλά μας την είχε δείξει στο Instagram.
0: Δεν αφρίζει πολύ όμως αυτό.
3: Αφρίζει και πρέπει να είναι έτσι και ιδιαίτερα αλμυροπικρούλι κάπως. Να σπάει λίγο την γλυκάδα της κοκακόλας.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να τρώνε το αλμυρό με το γλυκό μαζί.
3: Και πολύ. βάζει και ελαιόλαδο στο παγωτό βανίλια η Ντούα Λίπα.
4: Όχι, αυτό είναι ιδέα.
3: Κάτι τέτοια.
0: Γιατί θέλει συνέχεια να αλλάζει τη συνταγή. Σας φάει το παγωτό παγωτό.
3: Σου λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το παγωτό βανίλια με το ελαιόλαδο από πάνω.
4: Πάντως, παιδιά, να ξέρουμε που μένουμε. Είμαστε Ελλάδα. Είμαστε Βαλκάνια. Άμα δεν φοράς, ξαναγυρνάω στο προηγούμενο, γιατί με ενδιαφέρει, παντόφλα, μαγιό, εμφάνιση ή σκισμένη μπλούζα και έχεις και κοιλιά, δεν είσαι Βαλκάνιος. Όλα τα άλλα να λέγαμε.
0: Μήπως είναι λίγο τώρα αυτό το γραφικό που λες.
4: Δεν πειράζει, να πάτε στην Κοπεχάγη να μείνετε, να θέλω να είστε Ευρωπαίοι.
1: Ναι. Πάντως τώρα η... Πιο έτσι νέοι και από μένα θα πω. Εγώ τώρα ξέρετε που κοιτάω 20-25 για τάσεις, μόδες αυτά κλπ. Δεν την ξεπετάνε την παραλία όπως εμείς. Δηλαδή μέχρι και τη δική μου γενιά το κάναμε όπως λέει ο Θανάσης πάνω κάτω λίγο πιο περιποιημένα ή μη.
0: Γιατί ουσιαστικά το μαγιό ήταν το θέμα.
1: Ναι, οπότε
0: να,
1: ήταν...
0: να τα βγάλω να πάω στο
1: ναι,
0: θάλασσα.
1: Ναι. Το ρούχο που σου ξέμενε, ένα σορτσάκι που σου ξέμενε, το μπλουζάκι μπορεί να ήταν και λίγο ξεβαμένο.
0: Το παπούτσι που δεν σε νοιάζει ή η αγελά που δεν σε νοιάζει και πάρα
1: πολύ. Τώρα η παραλία είναι εμφάνιση. Δηλαδή, αν δείτε τα αγόρια, ας πούμε, μέχρι 30, θα πω 8 στα 10. Παραλία, σκάνε με μαγιό και πουκαμισάκι, φίλε μου.
4: Καλά, εντάξει.
1: Πουκαμισάκι περιποιημένη, γιατί σου λέει θα πάμε, θα κάτσουμε και θα κάνουμε τα στόρια μας και τα λοιπά. Δεν θα ακολουθήσει ένα ποτάκι στο beach bar. Πώς θα είμαι. Ναι. Δεν θα ακολουθήσει μετά ένα του. Οπότε το πάνε όλο full complete.
0: Full complete. Μάλιστα, πάμε λίγο στους μάπες, παρακαλώ, στα μηνύματα.
1: Βεβαίως, η Έφη εδώ, η φίλη μας, παιδιά, αντίστοιχη περίπτωση με αυτή που διαβάσαμε και λίγο νωρίτερα. Μάπες, καλημέρα. Μέναμε οι δυο μας. Και όμως η αδερφή του ήταν πάντα το τρίτο πρόσωπο. Βγαίναμε και οι τρεις και οι δυο τους περπατούσαν μπροστά κρατώντας τα χέρια και εγώ πίσω. Και όταν έλεγα κάτι μου έλεγε είναι άρρωστο έτσι όπως το σκέφτεσαι. Εντάξει εννοείται λέει έφυγα νύχτα.
4: Μα να σου πω κάτι γιατί έφυγε ρε παιδιά η κοπέλα. Δηλαδή και εγώ που, αν είχα μια αδερφή, ναι βεβαίως. Μέρκ και μπάνιο θα κάλαμε μαζί. Να της πλένω την πλατούλα.
0: Αυτό δεν νομίζω το
4: με τα δόντια.
1: Κλείστον για πάντα.
0: Έλα, πάμε.
1: Έχω στο μυαλό μου αντίστοιχη περίπτωση που γνωστός μου τέλος πάντων πήγαινε με την κοπέλα του διακοπές και εκείνη είχε πάντα μαζί και την αδερφή της και είχε δωμάτιο με την αδερφή και ο σύντροφος, ο φίλος μου μόνος του. Τρομερό.
0: Γιατί έτσι όπως το έπρεπε κάπως μου άρεσε, λέω ωραία.
1: Ναι.
0: Αλλά τελικά όχι.
1: Πήγε να πάθει πασά, αλλά όχι.
4: Ναι, ναι. Έχω πάθει μεγαλύτερο σοκ. Έχω πάει καλοκαίρι, με έχουν φιλοξενήσει.
1: Εσύ αν το έκανες με 2-3 μαζί, μας το πεις τώρα.
4: Όχι, όχι. με έχουν φιλοξενήσει, δεν θέλω να πω τώρα κάπου.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Στην Χριστιανία.
4: Αλλά... Ναι, όχι, ήταν καλοκαίρι πάντως και δεν είχε air condition. Λοιπόν, και ήταν και η αδερφή του ρε παιδί μου στο σπίτι.
0: Πιανού.
4: Του φίλου που με φιλοξενούσε.
0: Ο φίλος
4: ξυπνάω σε κάποια φάση να πάω προ.
0: Στην τουαλέτα.
3: Νερού
4: μου. Και πολύ ιδρωμένο σχόλιο. Και βλέπω.
3: Σημαντικό για τη φαντασία μας να στήσουμε το σκηνικάκι.
4: Ναι, γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Είχα υποφέρει.
1: Είχαν κολλήσει τα μπούτια, καταλάβαμε.
4: Δεν αντέχα. Και βλέπω, ρε φίλε, τώρα μόνο το από κάτω εσόρχο. Την αδερφή φόρα γι' αυτό γιατί είχε πολύ ζέστη.
1: Και πάνω τίποτα.
4: Το σεντονάκι ήταν δεν υπήρχε πάνω στο κρεβάτι. Δίπλα ο αδερφός με το σλόγγι. Ξέρεις αυτό το τυροπιτάκι.
0: Ναι, δεν το έχω σλόγγι.
4: Ναι, αγκαλίτσα. Και κοιμόντουσαν. Και λέω τώρα αυτό δεν είναι πολύ περίεργο στα 24 τους χρόνια.
3: Πω.
0: Εγώ επειδή έχω τέτοια περίπτωση.
4: Κοίτα το
0: την έχω πει κιόλας. Κοπέλας μου.
4: Γνώση, Δημήλη, η αδερφή.
0: Η κολλητή της κοπέλας μου είχε τέτοια σχέση με τον αδερφό της που ήταν και λίγο. Δηλαδή είχαν και φωτογραφία στο Facebook να φιλούνται στο στόμα.
4: Αυτή
0: είχαν και σχέση.
4: Μορμόνι.
0: Τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω ότι τελικά μπορώ να το εξωτερικεύσω γιατί μου λέτε κι εσείς ότι έχετε ζήσει τέτοια
4: στιγμή. Ναι, και εμένα μου λέγανε ακριβώς τα ίδια που λέγανε και στην ιστορία. Καλά, είναι πολύ ανώμαλος ο τρόπος σκέψης σου.
3: Okay, πω, παιδιά, δεν γίνεται. Όχι.
1: Σε μία δέκατη εντολή, τώρα θα σας τα πω εγώ.
0: Καλά, ναι. Μα στη δέκατη εντολή έπρεπε να υπάρχουν αυτά.
4: Υπήρχε επεισόδιο.
0: Να το.
4: Τ Θα μας ακούνε και αδερφάκια πρωί-πρωί και θα μπερδεύουν.
0: Να ρωτήσω, μα πες ανώνυμα και ωραία, χωρίς να κρίνουμε. Έχετε.
1: Όχι! Ποτέ μας!
0: Όχι, δεν κατάλαβα τι είπα. Τέτοιες εμπειρίες σαν και εμάς, δηλαδή να είστε με έναν άνθρωπο και να έχει πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον αδερφό και την αδερφή του.
1: Ανώμαλο μοναχοπέδι, μας ξεσηκώνεις.
0: Όχι τέτοιο πράγμα, όχι να...
4: Αλλά, ωραία, σε πάω καμπανού.
0: Όχι να έχετε δει να κάνουν τίποτα προς Θεού και δεν θα ήθελα να το πω και στο ραδιόφωνο αυτό. Αλλά να είναι πολύ... πολύ ύποπτη η όλη η υπόλοιπη συναναστροφή του.
1: Πόσο πιο ύποπτη από αυτό που λέω.
0: Αυτό που λέω, πασά.
4: Σε δείχνω και σε ρωτώ, εγώ ακόμα και πιο ύποπτο. Σε δείχνω αυτή τη στιγμή. Ήσουν εσύ από τις οικογένειες που φιλιώσασταν όλοι στο στόμα.
0: Όχι.
4: Ο πατέρας σου έχει φίλες με το στο στόμα. Το έχω δει και αυτό.
3: Εντάξει, εγώ αυτό δεν θα δώσω. Δεν θα δώσω γλωσσόφυλλο, αλλά με φίλου σου καμιά φορά δεν φιλιέσαι λίγο στο στόμα.
4: Όχι, δεν φιλιέμαι. Άμα πήγα να φιλήσω το τάκι στο στόμα, θα μου τράβει και πουνί, θα μου είχαν φύγει όλη η μαζέλα.
0: Ο πατέρα του είναι τάξη για αυτού του μάπε που τώρα άνοιξαν του ραδιοδέκτε του.
4: Θα μου είχε πιάσει ακολουθία. Έλα ρε, που πα ρε.
0: Μάπε, γεια σα, παρακαλώ, βοηθήστε εδώ. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Έχουν συνήθι τέτοιου είδου περιστατικά.
1: Πάντω υπάρχει επεισόδιο με Στάνκουγλου και Ιωάννα Παπά. Καλημέρα, Θηνούλα.
4: Όπα.

0: τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου και είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς και τις πρόσφατες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δύο άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στις επιθέσεις, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll καταγράφει 31,2% στην εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 14,4%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,4%, ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%. Το πρόγραμμα επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων Σπίτι μου 2 λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Παραμένει ασαφές αν θα υπάρξει πρόβλεψη για όσους δεν προλάβουν τις προθεσμίες. Αστρολογικά, προσοχή στη σημερινή ημέρα, χρειάζεται να δείξουν κρύοι καρκίνοι ζυγοί και εγώκεροι. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 12 έως 25 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Αυτή η Revanse θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayer με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayer Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.

0: Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Καλά, συγγνώμη, παίζουμε και παλιά. Νόμιζα ότι τα παίζαμε μόνο την Πέμπτη που είναι Throwback Thursday.
1: Όχι, όχι,
0: αλλά
1: τα καλά.
0: Μάγκες.
1: Βέβαια.
0: Τα καλά, γιατί σήμερα είναι και Sign Out Loud, παιδιά. Κάθε μέρα διαφορετική μέρα στο My Radio 104,6. Από τις 9 η ώρα και μετά θα μπορείτε να παρακολουθήσετε, να ζήσετε, να νιώσετε την εμπειρία τη ραδιοφωνική όλοι. Έτσι θέλω να το λέω. Συμπεριληπτικά. Δεν θέλω να διαχωρίζω, να λέω προβλήματα το ένα το άλλο. Όχι, όχι. Όλα αυτά είναι εμπόδια τα οποία τα καταλύει το My Radio 104,6 με τη βοήθεια της ΔΕΗ. Και την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα εκπέμπουμε για όλους, αποδίδοντας όχι μόνο αυτά που λένε η παραγωγή μας, αλλά και τα τραγούδια στην ελληνική νοηματική γλώσσα με τη βοήθεια των συνεργατών μας. Αυτό είναι το Sign Out Loud και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό, να ξέρετε. Θανάσης Πάζας, Καταρίνα Μπούκα και Βασίλης Βλάχος είναι εδώ.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία, και έχουν βαλθεί όλοι. Τους έχω βάλει, παιδιά, τώρα χέρι, να ξέρετε. Ετοιμαζόντουσαν τα τοστάκια κτλ. Λέω, παιδιά, δεν έχουμε θέματα. Για ελάτε λίγο.
1: Ναι, αλλά.
0: Η Καταρίνα πήγε να κάνει το τοστάκι, έφερε όμως και δύο θέματα.
1: Ναι, έφερε τα θέματα και το τοστάκι άψητο.
0: Α, και αυτό.
3: Ναι, αλλά ήρθε στο τσακ. Πρόλαβα, μετά θα τα άκουγα.
1: Προτιμώ να πας να μου το ψήσεις λίγο ακόμα.
0: Θα τα άκουγες ή θα τα άκουγες? Θα τα άκουγες που θα τα άκουγες.
3: Θα τάψινα λίγο ένα τσικ παραπάνω που όντως ήθελαν, αλλά την μυρίστηκα τη δουλειά και λέω φεύγω τώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, από την πλευρά της showbiz, η αποχώρηση της Δανάης Μπάρκα, γιατί δεν της βγαίνουν οι χρόνοι από την παράσταση στο Άλτσος, και η έλευση της Κατερίνας Ζαρίφ, χωρίς να τα συνδέω, γιατί θα ήταν και η Δανάη.
1: Θα ήταν μαζί οι δύο.
0: Έτσι νομίζω κατάλαβα εγώ από το ρεπα.
1: Εγώ κατάλαβα ότι πήγε η Ζαρίφ επειδή δεν θα ήταν τελικά η Δανάη.
0: Α, τότε κατάλαβα.
1: Όχι αντικατάσταση, διαφορετική προσέγγιση.
0: Για άλλη μια φορά τα λέω λάθος. Δεν πειράζει, παιδιά. Πρώτη φορά είναι, αυτά είναι μέσα στη ζωή. Μέσα στο Muppet Show.
1: Να σου πω.
4: Δεν αντέχει σκηνή του άλλου τόσο ταλέντο.
1: Πάψε. Ρώτα και τη Ζαρίφ εκεί που την έχει δίπλα. Να σου πει τι έγινε ακριβώς. Γιατί μπορεί να μην τα ξέρουμε.
0: Θα τη ρωτήσω, αλλά και αυτή είναι διακριτική.
1: Σκούντα τη λίγο.
0: Τι να σα πω, ρε παιδιά.
4: Τραβάτε στην καρέκλα, θα το καταλάβει.
1: Ωραία, να τον βγάλω εγώ τον τίτλο.
0: Κακέ γλώσσε λένε.
1: Ακυρώθηκε ντουέτο Μπάρκα Ζαρίφ. Η τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Ποια ζήλεψε την άλλη. Αυτό είναι.
0: Ναι. Κοίτα, δεδομένου ότι παρέμεινε η Ζαρίφη.
1: Ναι, αλλά δεδομένου ότι η Κιμπάρκα τραγουδάει πολύ ωραία.
4: Δεν τραγουδάει.
0: Τραγουδάει πολύ ωραία.
1: Τραγουδάει πολύ ωραία.
0: Αυτό ακόμη και αυτή που δεν την.
1: Δεν θα την έχει ακούσει, αλλά την πέταξε.
0: Φοβερή, τραγουδάει φωνάρα.
4: Την άκουσα μόνο στον Ζαμπέτα, δεν τραγουδάει.
1: Ναι, τραγουδούσε και στον Ζαμπέτα.
0: Πήγε στον Ζαμπέτα.
4: Όχι.
0: Άρα.
1: Ακούστηκε σε κάτι του. Βίντεο μωρέ που έπαιξε στην τηλεόραση.
0: Τέλος πάντων, τραγουδάει πολύ ωραία.
1: Πάψε, καλή ήταν.
0: Εν πάση περιπτώσει τώρα, ας μην το κάνουμε συνέχεια στην δολοπλοκία. Γιατί, όχι δολοπλοκία, πώς λέγεται. Ναι, μην κάνουμε συνωμοσιολογικό, αφού δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Αυτό που σας λέω εγώ έγινε.
0: Καλώς. 6, 9, 8, 104. Υπήρχε πάντως εκεί πέρα ένα κόμφλικτ. Γιατί τώρα τα λέμε, τώρα με κάνεις και.
4: Ξέρω εγώ τι έγινε.
0: Όταν βγαίνει ο Ρέπας και λέει ότι δεν είχε τσεκάρει καλά τους χρόνους. Τι δεν είχε τσεκάρει καλά τους χρόνους? Τι σε καλέσαμε σε μπάρμπεκιου και δουλειά είναι. Δεν ήξερε δηλαδή ότι το καλοκαίρι θα έχει άλλη μια θεατρική παράσταση και παντρεύεται κιόλας?
1: Μήπως όταν έγινε η πρόταση, ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, Δημήτρη, το καλοκαίρι είσαι για να κάνουμε αυτή την παράσταση. Και όταν βγαίνουν οι ημερομηνίες, λες, ω παιδιά.
0: Α, το παθαίνω εγώ,
1: λέω εγώ τώρα.
0: Το λέμε βακιά. Δηλαδή, το ότι σου λέω, εσύ δεν έχεις τσεκάρει αν μπορείς, αλλά εκφράζεις την πρόθεση. Δηλαδή, μου λέει η Κατερίνα, θες να πάμε στο χωριό μου την άλλη εβδομάδα? Ή πολλές φορές έχουμε πει, πάμε για ποτό. Τη λέω ναι. Αλλά εκείνη τη στιγμή που μου λέει που έχουμε κανονίσει, δεν μπορώ εγώ.
1: Έτσι είναι τώρα.
4: Ναι, αλλά άλλο να έχεις κλεισμένη δουλειά. Εδώ ήταν κλεισμένη δουλειά.
0: Λοιπόν, σε 6 είναι
4: να ακυρώσει το γάμο.
1: Γυρίσανε πίσω τις προκαταβολές, τι ξέρεις?
4: Μα ναι, δεν γίνεται. Παιδιά, έτσι δεν έχουν πει. Ο ηθοποιός πεθαίνει πάνω στο σανίδι.
0: 6, 9, 8, 104.
1: Γάμο πάει.
0: Ξαναπροσπαθώ. Τέταρτη φορά να πω. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Και έχουμε επίσης την Έλληνα Χριστοπούλου, η οποία κάτι προσπαθεί να μας πει και δεν το καταλαβαίνουμε ή δεν το λέει εκείνη. Λέει λοιπόν ότι θα είχε συζητηθεί πολύ περισσότερο το Real View αν σπάγαμε αυγά. Και λέει, μάλιστα, συμπληρώνει, γιατί αυτός είναι ο τίτλος και καταλαβαίνεις ότι το λέει για τους άλλους. Αλλά τελικά, αν το διαβάσεις μέσα το κείμενο, γιατί έτσι έχω μάθει και εγώ μετά το περιστατικό με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να δω, λέει ότι και πρώτη εγώ δεν έσπασα αυγά, δηλαδή.
1: Okay, βέβαια. Έτσι, αλλά, το ακούω.
0: Συγγνώμη, είχε ποτέ παράπονο το Real View για το πόσο συζητιόταν? Αυτό δεν λέγαμε ότι παρόλο που δεν κάνει ποσοστά τηλεθέασης, τουλάχιστον, μάλιστα, νομίζω ότι το Θανάση το συζητούσαμε, τουλάχιστον συζητιέται από όλες τις εκπομπές.
1: Επίσημα.
4: Ναι, αλλά σου λέει, παιδί μου, συγγνώμη.
1: Επίσημα το Σαββατοκύριακο που έβλεπα την κυρία Γκαγκάκη στην ΣΥΣΥ, στη ΣΥΣ Χριστίδου εδώ, νομίζω ήταν την Κυριακή, είπε, δεν πέτυχε το πείραμα εκ του αποτελέσματος η προσπάθεια αυτή που κάναμε. Και ωστόσο ήταν μια εκπομπή για τα πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που έκανε, που είχε τρομερή αναπαραγωγή και συζητιόταν κλπ. Θα μπορούσαμε... Από ό,τι κατάλαβα, τέλος πάντων, άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαμε να το δούμε με άλλη σύνθεση. Αλλά εδώ δεν είναι θέμα αν σπάγανε τα αυγά ή όχι. Το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και μετά τα πετάγανε μια στην άλλη τα αυγά.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι το θέμα. Ότι πλακωθήκαν μεταξύ τους και φαίνονταν αυτό, παιδιά. Εντάξει τώρα.
0: Ναι.
4: Και έπρεπε να ήταν σαν τη μουτή του και οι τέσσερις.
0: Δεν θα γινόταν δουλειά.
1: Τρελάθηκες.
4: Έτσι πάει, παιδιά. Το
0: αν τσακωθήκαν έτσι όπως είναι τώρα, θα, άμα ήταν σαν τη Μουτίδου, θα ήταν. Επειδή με την έννοια συγκρουσιακή. Στην αρχή τουλάχιστον, έτσι ξεκίνησε η Σοφία. Μετά λίγο ηρέμησε.
1: Αυτό είναι το βραδινό που λες εκεί με τους Μπογδάνους και αυτά.
0: Ναι, στα βραδινά.
1: Ήταν... εκεί ρε βαράτε.
0: Το μεσημέρι λίγο ηρέμησαν. Η Καραβοκύρη δεν ηρέμησε. Η Μουτίδου του το έφερε και η Έλληνα Χριστοπούλου.
1: Λίγο μπορεί
4: δεν
1: τώρα.
4: Δεν ξέρω τι είναι για μεσημέρι αυτή η εκπομπή πάντως.
0: Για ποια ώρα την έχει. Ναι.
4: Εγώ την είχα για πολύ μετά τις 12. Είναι τελείως free.
1: Επίλογο το βράδυ.
0: Εσένα free άρεσε, δηλαδή, γιατί ήταν λίγο επικίνδυνη η
4: φάση. Όχι, μα, να σου πω κάτι. Αυτά είναι τα ωραία.
0: Τα επικίνδυνα.
4: Η τηλεόραση δεν είχε ποτέ και κανένα.
0: Όχι, ρε, είχε λόγο τώρα που ήταν. Άστε τώρα τα μηνύσιμα και τα λοιπά. Δεν μην το πάμε εκεί. Ήταν λίγο, δηλαδή, όταν είπαν για το Μαζονάκι, μην το επαναλάβουμε.
1: Ναι.
0: Που τον άνθρωπο τον ξέθεσαν ανεπανόρθωτα. Θα μπορούσε να κινηθεί όντως νομικά. Είπα να μην το πω, το είπα.
4: Δεν κινήθηκε όμως.
0: Ναι, δεν έχει σημασία αυτό τι έκανε. Σου λέω για το μήνυμα.
4: Εγώ, σαν τρίτο που κάθομαι στον καναπέ μου, θέλω να του δω να βρασφάζονται.
0: Αυτέ ναι,
1: να θες να το δει λίγο πιο trust TV παλιακιά που έπαιζε, α πούμε, μία η ώρα το βράδυ. Αυτέ όμω δεν θέλουν να το προσεγγίσουν έτσι. Θέλουν. Γνώμη που αφήνει αποτύπωμα και αναπαραγωγή και λοιπά, σου λέει.
4: Και το τρας αφήνει, μη φοβάσαι.
1: Αφήνει, αρκεί να τα αποδεχτείς και να γουστάρεις να το κάνεις. Εγώ θα έκανα, ας πούμε, πολύ πιο εύκολα τρας εκπομπή Midnight παρά να κάθομαι να κάνω, ας πούμε, τα δίθεν infotainment.
0: Αυτό σου λέει ότι δεν το βλέπουν αυτοί.
1: Δεν το βλέπουν έτσι.
4: Ωραία, ας μας πάρει. Ποιος είναι τώρα διευθυντής στο Open?
0: Ο Θέμης Μάλης.
4: Ο Θέμης Μάλης που μας ακούει σίγουρα. Α, μας προτείνει εμάς το Real View, αντρική έκδοση.
1: Αντρικό Real View.
4: Μετά 12 να βρούμε άλλους δύο.
0: Αυτά είναι. Ωραία. Καπετανέικα, βγήκε τώρα.
1: Άλλους δύο κάτσερε. Και άμα μας καπελώσουν αυτοί, πάμε δυο μας.
4: Θα τους ξεσκίσουμε.
1: Ωραία, ξεκινάμε.
4: Εγώ δεν με Χρυσοπούλου. Θα κόβω τα κούνια.
1: Ωραία, δεν ξεκινάμε.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 μάπες, παρακαλώ, σε εσάς ο λόγος.
1: Παιδιά, η Μαρία λέει. Καλημέρα, αγαπούλες. Θυμίζω το θέμα ημέρας. Τα είχαμε κάποιον με κάποια που ουσιαστικά τα είχε με το σόι του. Και, με τη μάνα του, με τον αδερφό του, με τα ξαδέρφια.
0: Και προέκυψε και άβολα σκηνικά στα οποία έχουμε βρεθεί ανάμεσα σε αδέρφια. Δηλαδή, τα έχουμε εγώ με το αγόρι μου, με το κορίτσι μου και πάμε με την αδερφή του ή τον αδερφό του και κάτι περίεργα βλέπω μπροστά μου που μπορεί να φταίω κι εγώ. Δηλαδή, μπορεί εγώ να είμαι υπερβολικός.
1: Εγώ, ας πούμε, μπορεί να πάρω και ως πολύ περίεργο και τώρα μην με πείτε παράξενο. Ας πούμε ότι τα έχω εγώ με την Κατερίνα και είναι και η αδερφή μου μαζί και πάμε κάπου με τα μάξι. Δίπλα μου μπροστά θα κάτσει η κοπέλα μου.
0: Ναι, σωστό. Ναι,
1: και
0: ναι,
1: να φάει η αδερφή μου τον κόλο τη.
0: Ναι, εμένα ας πούμε έχω
1: και η μάνα μου αν είναι.
0: Σε πάρα πολύ δύσκολη θέση με την κολλητή τη κοπέλα μου, η οποία μου απέτησε όχι μόνο να κάθεται μπροστά, αλλά και όταν με πρωτογνώρισε για να κατουρίσει την περιοχή τη, μου είπε: σηκώνεσαι λίγο να κάτσω με τη φίλη μου και με σήκωσε από δίπλα από την κοπέλα μου για να κάτσει η φίλη.
3: Νιώθω ότι είναι και η δυναμική τη τριάδα μετά. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο βρίσκεστε συχνά, είστε λίγο πιο παρείστικα. Ή αν ο ένας ζαλίζεται, ξέρω εγώ, να είναι πίσω, δεν έγινε κάτι τώρα.
4: Τι
3: δεν
4: λες, χρειάζεται
3: να είναι παράβατος κανόνας. Κάποιοι ζαλίζονται.
4: Όχι, μπουκά μου.
0: Εσύ όμως μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Εσύ λες, δηλαδή και μόνο το γεγονός ότι βάλθηκες να βρεις λόγο για τον οποίο θα κάτσει πίσω. Σημαίνει ότι δεν είναι ο κανόνας.
4: Παιδιά, είναι πως μεγαλώνεις.
3: Φοβάμαι μην είμαι αυτή που φέρνει το σόι της, κατάλαβες.
4: Είναι πως μεγαλώνεις. Εγώ από τη μάνα μου δεν θα περίμενα ποτέ να έκανε τέτοιο καυγά. Από μόνη της πάει και κάθεται πίσω.
1: Και αυτό έχει σημασία.
4: Το θεωρούμε δεδομένο.
1: Από την άλλη, ρε παιδιά. Για το Θεό, ξέρετε κανέναν άνθρωπο εκεί έξω, οποιοδήποτε φίλου ή ηλικίας, που δεν μπαίνει σε αυτοκίνητο ποτέ στη ζωή του παρά μόνο μπροστά γιατί ζαλίζεται? Γιατί εγώ αυτό το ακούω του κόλου για να κάτσουμε μπροστά.
3: Γιατί δεν μπαίνει κρανίο. Κοίτα, μπορεί να μπαίνει, αλλά να δυσκολεύεται.
4: Θα σου πω, εγώ ζαλίζομαι πάρα πολύ όταν δεν οδηγάω.
1: Δυσκολέψου, μωρή.
4: Όχι, εγώ όταν δεν οδηγάω ζαλίζομαι πάρα πολύ, αλλά επειδή είμαι μια.
3: Μετά ζαλίζονται οι άλλοι.
4: Όχι, επειδή είμαι μια ηλικία, έχει δίκιο ο Βασίλης, δεν θα κάνω τέτοιου καυγά, θα κάτσω πίσω, θα ανοίξω το παράθυρο και σαν τα σκυλάκια θα βγάλω το κεφάλι μου.
3: Ναι, ναι, φίλε, αν είμαι εγώ μπροστά και εγώ δεν έχω πρόβλημα, γιατί να μην σε διευκολύνω να πάω πίσω να έρθεις μπροστά. Αυτό εννοώ.
0: Παιδιά, επειδή πραγματικά νιώθω ότι πάμε κάποιο ταξίδι, δεν πάει, εδώ θα μείνουμε.
3: Πού να πάμε εμείς εδώ πέρα, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη μεταξύ μας.
1: Στη Μαρία, ρε παιδιά, στη Μαρία. Την έχω αφήσει στη μέση τη γυναίκα.
3: Ναι, πάμε στη Μαρία.
1: Η Μαρία. Εγώ λέει, τα είχα με όλο το σόι από δίπλα, ειδικά ένας ξάδερφος ήταν πάντα μαζί και έλεγε τα δικά του. Εγώ από πίσω να τους ακολουθώ και ειδικά όταν ερχόταν και μια ξαδέρφη, εκεί να δείτε. Αγκαλιές, φιλιά στο στόμα. Εμένα τα μαλλιά όρθια και έτοιμη να την κάνω. Κάποια στιγμή έφυγα από το μαγαζί που είχαμε πάει, πήρα ταξί και γύρισα πίσω, μπας και το καταλάβουν. Και φυσικά μετά από μια μισή ώρα χώρισα και όλα.
4: Αυτά τα ξαδερφάκια τα λιώνει σαν τα μπιμπίκια πριν βγάλουν τη ρίζα από νωρίς νωρίς.
0: Τι εννοεί τα λιώνει.
4: Τα λιώνει από την αρχή. Τσαπ! Να πετάξουν το πίο να φύγουν.
0: Να πούμε. Ναι, έλα πες.
3: Όχι, έχουμε και άλλη μαρτυρία από
0: πριν από αυτό να πούμε ευχαριστώ πάρα πολύ στην Κατερίνα που δεν χρώσταγε να μα φέρει, αλλά μα έφερε καραμέλε ωραίε μαραμπού.
3: Να είστε καλά.
0: Είναι σοκολάτα και αυτά.
3: Είναι σοκολάτο καραμέλα.
0: Πολύ ωραία.
1: Από τις δικές μου πρέπει να έχει φάει και μία στον δρόμο, πίνασες.
3: Άνοιξε λίγο,
0: Έλα, πάρε, εγώ δεν θέλω.
3: Όχι, δεν έχω φάει, καλέ.
1: Όχι, βρε, άνοιξε το χαρτάκι.
0: Α, το χαρτάκι.
1: Θα τις μετρήσω, βέβαια.
0: Μαραμπού σμιλ, λοιπόν, καραμέλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα μου, και μόνο για τη σκέψη.
4: Κοίτα, ξέρεις, και θυμίζουνε. Θυμίζουνε.
0: Της Βουτύρου.
4: Όχι, θυμίζουν λίγο τα τόφις.
1: Ναι. Επειδή πάντως, ναι, επειδή έχουμε συνέχεια μπροστά στη μέρα μας, δεν είναι από κανένα πάγκο στην Κριστιανία.
3: Όχι, ρε, κανονική σοκολατίτσα είναι.
0: Τρώγεται, δεν καπνίζεται.
3: Ναι, ναι. Άστα εκεί μη σου ήρθε καμιά χαμάρα, έτσι καμιά.
4: Τώρα χαζομάρα που δεν μπήκε στην Κριστιανία.
3: Δεν είχε παιδάκι μου τέτοια, σας λέω.
0: Καμιά χαμάρα.
1: Ναι, μα ήρθε μια χαμάρα.
0: Πολύ ωραία. Η χαμάρα θα είναι και το θέμα τη ποιήση σημερινή.
4: Μα ξέσκησε τώρα, ρε Μπούκα.
0: Παρακαλώ, ένα μήνυμα και φύγαμε. Όχι, έχουμε την Αμάντα. Κράτα το, κράτα.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι είσαι, Άννης, καλά είσαι?
2: Καλά είμαι και ωραία. Είναι πολύ σοβαρά και τα πράγματα αυτή την εβδομάδα.
3: Πολύ σοβαρά τα πράγματα αυτή την εβδομάδα.
2: Πάρα
3: πολύ.
1: Γιατί μεγάλη μου του σοβολή, τι έχει συμβεί?
2: Θα αναρωτάει το ChatGPT ο Βασίλης τώρα, γιατί ή όλα θα τελειώσουν ή θα μας πάει να καρδιοχτυπήσουμε.
3: Ωραία, δίνε μου πληροφορίες και εγώ θα ζητάω πρόβλεψη.
1: Ναι.
2: Ωραία, σήμερα και αύριο έχουν την ευκαιρία Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να κλειδώσουν το Final Four.
3: Oh.
2: Να τελειώσει δηλαδή όλο αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Ναι. Να μην έχουμε παραπάνω αγώνες. Σήμερα είναι στις 9 παρατέταρτο το Μονακό Ολυμπιακός για το 3-0 στη σειρά.
1: Μονακό Ολυμπιακός, ε. Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει ήδη δύο νίκες ο Ολυμπιακός και πρέπει θέλει
2: την
1: τρίτη.
2: Έχουν από δύο νίκες. Έχουν και οι δύο Ιόνοι από δύο νίκες. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οπότε, αν σήμερα πάρει την νίκη κόντρα στη Μονακό ο Ολυμπιακός, κάνει το 3-0, περνάει Final Four, τελειώνει. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός αύριο στις 9 και 4 κόντρα στη Βαλένθια.
3: Άκου τώρα, Μάντα μου.
4: Είναι πολύ πιο εύκολο το έργο, παιδιά, του Ολυμπιακού. Με 8 παίχτες θα παίξει Μονακό.
3: Ο Τσάτ λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ ισχυρή θέση, παιδιά. Ήδη από τη regular season έχει το προβάδισμα. Οπότε στα playoff έχει κάνει ήδη τη δουλειά του στα πρώτα match και βρίσκεται ένα βήμα πριν το Final Four. Πιθανότητες πρόκρισης που αγγίζουν το 95%.
4: Ναι, είναι και ψυχολογία τώρα αυτά τα παιχνίδια. Με τη Φενέμπαχτσε τώρα είναι το δύσκολο παιχνίδι.
3: Θα περάσω και στον Παναθηναϊκό σε λίγο.
1: Αυτό που είναι τελικός δηλαδή.
4: Αυτό που έρχεται, άσυλο.
2: Και σήμερα έχει επίσης και Χάπουελ Ρεάλ και εκεί η Ρεάλ πάει για το 3-0 και μας νοιάζει βεβαίως γιατί πέφτει στο δρόμο του Παναθηναϊκού.
3: Πόσο ωραία τα εξηγεί εδώ, Αμάντα μου, και για τον Παναθηναϊκό που επίσης τρελαίνομαι. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, σου λέει. Είναι στο 2-0 ήδη μπροστά. Σε αναλύσεις και εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή για τις πιθανότητες πρόκρισης έχουμε 65 με 80% και το κρίσιμο που πρέπει να σκεφτούμε για σήμερα και αύριο είναι αυτό που μας είπες, αν η μία ομάδα πάει στο 3-0 ή 3-1 ουσιαστικά τελειώνει.
2: Ναι. Μπράβο, Βασίλη. Τα είπα όμως λίγο πριν, αλλά σ' άρεσε πιο πολύ όπως τα λέει αυτό.
1: Ναι, έβγαλε το παράπονο
3: έτσι.
1: Σου λέει: έχετε εδώ πέρα και σας τα λέω και τα διαβάζετε τα ChatGPT.
3: Bottom line, Αμάντα μου λέει: ο Ολυμπιακός είναι σχεδόν μέσα. Ο Παναθηναϊκός μεγάλο φαβορί, αλλά θέλει και δύο σωστά βήματα.
1: Εγώ συμφωνώ με το ChatGPT.
2: Συμφωνώ και εγώ.
4: Θέλει χαμηλά την μπάλα.
1: Ναι, πέσει απόλυτα.
4: Θέλει χαμηλά την μπάλα.
1: Συμφωνώ, διότι ναι, πες.
4: Άμα γίνει αύριο η νίκη στο ΆΚΑ, φτιάχνει τρελέ ψυχολογία μετά τη Βαλένθια. Γιατί άμα μέσα στο χαμό, γιατί θα κάνει χαμό τώρα η κερκίδα, θα είναι πολύ δύσκολο να επικρατήσει. Μην λέμε τώρα χαμηλά.
2: Νομίζω έχει φτιάξει ήδη πολύ ψυχολογία, εγώ πάντως.
4: Τη Βαλένθια.
2: Του Παναθηναϊκού.
4: Εντάξει, εμείς για τη Βαλένθια λέμε τώρα ότι αν και κάνει τη νίκη σε αυτό το χαμό, μετά συνηθίζει και τη ζούγκλα.
1: Ναι.
4: Οπότε είναι εύκολο να κάνει μετά και την ισοφάριση.
1: Σωστό.
4: Θέλει πάτημα ο Παναθηναϊκός δυνατά από το πρώτο δεκάλεπτο να κάνει διαφορά, να την εξαφανίσει,
1: εγώ,
4: να διαλύσει την ψυχολογία.
1: Ό,τι κατάλαβα, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν είναι ομάδα. Είναι μονάδες και μάλιστα μονάδες πολύ έμπειρες στο Final Four.
4: Ναι, μωρέ,
1: οπότε αυτές, αν βγούνε, αν τους βγει και αν δεν έχουν καβαλήσει το καλάμι, θα πάμε καλά. Γιατί δεν έχουμε ομάδα, ξαναλέω. Έχουμε πολύ καλές μονάδες.
4: Εντάξει, ο Χέις,
2: ναι, απλά τώρα μετά από αυτές τις δύο, μετά από αυτές τις δύο νίκες νομίζω ότι έχουν γίνει. Δηλαδή,
1: έχουν δέσει.
2: Βέβαια, έχει φτιάξει τώρα και εξαιρετικά ποιοτικοί παίκτες. Σοβαρή ευρωπαϊκή εβδομάδα και στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε Champions League. Πάει και αυτό σιγά σιγά. Αύριο το βράδυ θα σας έχω το ζευγάρι των τελικών.
1: Χαμός. Πώς θα
2: Προς το παρόν.
1: Γιατί αύριο βράδυ έχει μάτς σήμερα.
4: Σήμερα και αύριο.
2: Βέβαια, καλέ, βέβαια. Προς το παρόν σήμερα στις 10 έχει Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Όλα ανοιχτά, γιατί στο πρώτο μάτς είχαμε αυτό το 1-1, το αμφίβολο. Να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Δεν ξέρω, για πείτε. Τι λέτε εσείς, ότι
1: εγώ την
2: ποια θα
1: λέω,
2: είναι
1: γιατί
2: η μία ομάδα του τελικού?
1: Ακούω από παντού ότι δεν παίζει καλή μπάλα πια, ενώ στην αρχή τη σεζόν έπαιζε. Κάπως έτσι έχω καταλάβει εγώ.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Δεν θα περάσει από το σημείο.
2: Okay.
4: Εξάλλου τώρα έκανε και το φλόπ εχθές η City. Οπότε έχει ξανά τα γκέμια του πρωταθλήματος στα χέρια Arsenal και ίσως να μην πιέσει πολύ με το Champions League. Λέει, κάτσε να το πάρουμε το πρωτάθλημα, γιατί έχουμε να το πάρουμε το 2004.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Αλλά και αυτό, να ξέρεις, πάλι δύσκολο.
2: Έλεγες να το χάσουν πάντως.
4: Κοίτα, θα το χάσουν. Εγώ ακόμα το πιστεύω, γιατί έχει δύο σημαντικά ντέρμπι. Παίζει με West Ham που είναι για υποβιβασμό, που θέλει οπωσδήποτε νίκη. Και στο τέλος παίζει με Crystal Palace που είναι, είναι τοπικό, λονδρέζικο.
3: Παιδιά, να σας πω τι λέει ο chat. Για τελικό Champions League τώρα συζητάμε.
2: Ναι.
3: Πολυμέτριες πιθανότητες η Ατλέτικο.
5: Γιατί?
3: 10 με 20% χρειάζεται, λέει, πολύ καλές κληρώσεις και η φόρμα της να βρεθεί στο πικ.
5: Τι ξέρει μωρέ και αυτό
1: ο κλήρωση.
2: Δεν έχουμε κλήρωση όμως, ρε Βασίλη, πες του.
1: Ρε τι ξέρουνε, ρε παιδάκι μου, για αυτή.
5: Κράφτο. Για να μάθει.
2: Πες του τι είμαστε. Πες του είμαστε στα ημιτελικά. Δώσ' του λίγο.
1: Τι ξέρει, μωρέ, όπως λέει η Κατερίνα, γιατί στο ChatGPT τώρα.
5: Κανονικά δεν πρέπει να το εκπαιδεύουμε, βέβαια, γιατί θα έρθει και θα μας πάρει τις δουλειές. Τώρα βγαίνουν και AI με φωνές.
4: Μας ήρθε.
5: Θα έρθει εδώ μια φωνούλα AI και θα λέει.
1: Ούτε θα φεύγει μια εβδομάδα στην Κοπενχάγη για να γυρίσει. Για να γυρίσει να μας πει ότι δεν έχει θέματα και ότι έχει ήδη προγραμματίσει του Αγίου Πνεύματος να φύγει.
5: Δεν έχω προγραμματίσει, αλλά βρήκα μόλις προορισμό. Θα μπω λίγο έτσι εμβόλυμα εδώ με breaking news. Σου λέει χαμός επικρατεί στις παραλίες του μεγαλύτερου γυμνιστικού θέρετρου του κόσμου στη Γαλλία, έχει πνιγεί από swingers. Αλλάζει φυσιογνωμία, λέει πλέον αυτός ο προορισμός, το Cap Dudge, δεν ξέρω να μιλάω γαλλικά.
1: Πώς?
5: Και έχει πλέον...
1: Φέτο, είναι σημαντικό, γιατί άμα έχει και γυμνιστές και swingers, πρέπει να ξέρω πού είναι αυτό.
5: Είναι Νότια Γαλλία, Cap Dudge.
4: Είναι η χαρά της προβοσκίδας του παππού εκεί πέρα. Θα πας να περάσεις καθόλου ωραία.
5: Αλλά ήταν φυσιολατρικό, λέει, το τοπίο και τώρα αλλάζει.
4: Σαν ένα τεράστιο γυροκομείο με γυμνούσα είναι.
5: Γιατί παιδί μου, Θανάση,
1: γιατί.
4: Γιατί περισσότεροι γυμνιστές είναι τρίτης ηλικίας.
5: Σου λέει ότι αντί για γυμνιστές.
4: Έχουμε πάει σε μια παραλία γυμνιστές.
1: Εκεί που πήγες,
3: πάντως ο συνδυασμός δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Γυμνιστές και swingers.
5: Όχι, σου λέει ότι αλλάζει το τοπίο. Ήταν παραλία γυμνιστών και τώρα έχει κατακλειστεί από swingers.
1: Ήρθαν και κατέκτησαν.
3: Ναι, το γιατί κατέκτησαν. Ο γυμνισμός δεν έχει καμία σχέση με σεξουαλικά. Καμία όμως. Οικογένειες ολόκληρες, παρέες, αυτά. Τίποτα.
1: Όχι. Πάμε, έχουμε την Αμάντα, παιδιά. Έλα, Αμάντα μου.
2: Λοιπόν, έχουμε και Volley League. Έκανε ο Παναθηναϊκός εχθές το 2-1 στη σειρά των τελικών, κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Έχει και handball σήμερα στις 7, είναι ο δεύτερος τελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Στο πόλο οι γυναίκες, πάμε για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, κερδίσαμε 14-9 την Ουγγαρία.
1: Μπράβο.
2: Όχι που δεν θα την κερδίζαμε. Και σας έταξα bowling, παιδιά. Δεν σας έταξα έχθες bowling.
1: Βεβαίως. Θα σας τα πω. Τι συμβαίνει.
2: Έχουμε σαρώσει.
1: Έλα ρε.
2: Έχουμε σαρώσει στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα στην Κροατία. Εκεί διεξήχθη. Και κατακτήσαμε 9 μετάλλια. Και σπάσαμε και 2 ρεκόρ. Έτσι, γιατί μπορούμε. 3 χρυσά, 4 σημαίνια και 2 χάλκινα.
1: Μπράβο,
2: αυτή είμαστε.
1: Μπράβο. Να σου πω, υπάρχει δηλαδή ομοσπονδία.
2: Βέβαια. Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβίας.
1: Άκου τώρα. Να, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τι άλλο άθλημα δηλαδή είναι σε αυτήν την ομοσπονδία?
4: Βελάκια.
1: Darts.
2: Έχει διάφορα.
1: Ναι.
2: Νομίζω είναι και το σκάκι, νομίζω εκεί.
1: Μπράβο στο bowling πάντως.
2: Έχει διάφορα.
1: Μπράβο στα παιδιά.
2: Αλλά είναι και το bowling που κάθε χρόνο, ρε παιδί μου, αυτά τα παιδιά σε όποια διοργάνωση πάνε γυρνάνε με μια.
1: Μ' αρέσει για το bowling.
2: Με μια βαλίτσα μετάλλια.
1: Ναι, έχει και μια φινέτσα, ρε παιδί μου. Έχει ένα είδος χτυπήματος. Εντάξει, να σου πω τώρα τη βλακεία μου. Εγώ το βάζω μαζί με τον γκολφ. Που βέβαια όσοι παίζουν γκολφ μιλάνε για το απόλυτο άθλημα και αντοχής και σκέψης.
3: Πω εγώ και μία άλλη παράμετρο.
1: Ναι.
3: Σκέψω ότι στο γκολφ για να πατήσεις το ποδαράκι σου στο γήπεδο θες 10 χιλιάρικα εξοπλισμό και στάλο πας με 5 ευρώ και φοράς τα παπούτσια του ενός και τα λουνού.
4: Σωστό και αυτό.
1: Εντάξει, όταν θέλω να πιστεύω ότι οι επαγγελματίες έχουν δική τους μπάλα, δικά τους παπούτσια.
3: Εννοείται, αλλά λέω, ναι, ρε παιδί μου, το γκολφ δεν είναι καθόλου προσβάσιμο να πεις πάμε, ρε Δημήτρη, ένα απόγευμα να δοκιμάσουμε.
1: Ναι, σωστά. Σωστά.
3: Είναι σαν μηχανοκίνητο.
2: Οι έχουν το δικό τους εξοπλισμό, είναι άλλο τέτοιο. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο μετάλλιο?
1: Ποιο?
2: Ότι τα παιδιά είναι μάπες.
1: Έλα ρε! Ιδέες, ορίστε, να.
3: Και θα έλεγα τίποτα άλλο.
1: Όσοι παιδιά διακρίνονται, κάποια στιγμή στη ζωή τους έχουν πατήσει στο ποδαράκι αυτό που λέγεται μάπες. Στο χεράκι
2: μου. Μέγιστη αλήθεια. Μέγιστη.
1: Έτσι, σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου. Καλημέρα, κορίτσι μου.
2: Καλημέρα.
1: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 και επιστρέφουμε με το μήνυμα της Μαρίας. Που το έχουμε κρεμότητα από την Κατερίνα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκινά να χτίζεις το δικό σου legacy. Hey,
3: hey. Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και αυτό είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τώρα καθόμαστε με τον Θανάση και κλαίγαμε τη μοίρα μας και λέγαμε ότι πραγματικά δεν σκαμπάζουμε μία. Πάντως, ένα πράγμα που παρατήρησα πριν πάμε στο μήνυμα της Μαρίας εδώ, με θέμα δύσκολες περιπτώσεις και καταστάσεις που αντιμετώπισα με γονείς ή αδέρφια του συντρόφου ή της συντρόφου μου, ότι δεν με πήγαιναν με λίγα λόγια, ή μέσα στη συζήτηση προέκυψε και άβολες φάσεις ανάμεσα σε αδέρφια που βίωσα. Δηλαδή, είναι η αδερφή του αγοριού μου ή είναι ο αδερφός της κοπέλας μου και παρατηρώ περίεργα σκηνικά. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι απαραίτητα, έτσι. Εγώ νιώθω άβολα σε τέτοια σκηνικά. Έχουν μια υπερβολική οικειότητα στην οποία εγώ τουλάχιστον από το δικό μου σπίτι ενδεχομένως να μην έχω συνηθίσει ή από τις δικές μου προσλαμβάνουσες. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι λίγο τώρα το τριήμερο που έξα αρκετά και πολύ στο TikTok, το οποίο, παιδιά, είναι ρουφίχτρα χρόνου.
1: Ναι,
2: μια ώρα φεύγει έτσι, φίλε.
0: Ναι, και η μια ώρα φεύγει έτσι. Δηλαδή, ξεκινάς ένα βιντεάκι και μια ώρα φεύγει έτσι. Και νιώθεις πολύ άχρηστος μετά. Γιατί ναι, είμαι στο ίδιο σημείο και δεν έχω κάνει τίποτα.
1: Επίσης, δεν ξέρω αν σας τυχαίνει να βλέπετε εκείνη την ώρα και να σκέφτεστε ότι αυτό που βλέπω τώρα έχω βαρεθεί.
2: Πολλές
1: δεν υπάρχει λόγος.
0: Ναι.
1: Και απλά συνεχίζω και σκρολάρω. Ναι. Δεν το αφήνω. Ενώ λέω, Κατερίνα, ξεκόλαρε.
2: Με έπιασα προχθές το βράδυ. Τρελάθηκα ότι το έκανα αυτό. Έβλεπα ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Δεν έχει σημασία ποιο. Και δεν ήταν πολύ το ενδιαφέροντο μου. Απλά λέω, ας το
0: δω. Και βάζεις να ακούς και να βλέπεις TikTok.
2: Και πιάνω το TikTok.
0: Ναι, ναι.
2: Και σε κάποια φάση ακούω.
0: Τελειώνει το μάτι.
2: Και σε κάποια φάση ακούω ένα. Εντάξει, λέει ένα σκληρό παιχνίδι. Είδαμε σήμερα και λέω.
1: Τελείωσε.
2: Και λέω, είμαι 90 λεπτά, λέω στο κινητό, με ημίχρονο και να λέω συνέχεια στον εαυτό μου. Έλα, κλείσω να δούμε λίγο μπαλά. Και δεν το κλείνω.
0: Ναι, ναι. Είναι, έχει έναν αριθμό, σίγουρα ο αλγόριθμος παίζει ρόλο σε αυτό.
3: Τα brain rot, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, δεν βλέπω κάτι και κάνω και ισχυρό.
0: Αυτό όμως που ήθελα εγώ να που παρατήρησα λοιπόν το Σαββατοκύριακο, Δευτέρο, ξέρω πάντα από Παρασκευή, Πέμπτη βράδυ, είναι ότι πραγματικά έχει σπάσει η φάση. Έχω εκπομπή, κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση. Γιατί τι ήταν αυτό.
3: Για πες μας, δεν τα ξέρουμε.
0: Όσο το κάναμε, ρε παιδί μου, βιωματικά. Εγώ είμαι ένας από αυτούς, θέλω να πιστεύω. Το περιεχόμενό μας ήμασταν εμείς. Τώρα τι γίνεται, έχει σπάσει αυτό. Δεν χρειάζεται να έχεις αέρα, δεν χρειάζεται να εκπέμπεις από μια συχνότητα, δεν χρειάζεται καν να φτιάξεις παρέα. Δηλαδή και το Mappe Show έτσι δημιουργήθηκε, μια παρέα. Αυτό που εγώ με διαφορετικά βιώματα, δηλαδή ο ένας ήταν λίγο πιο παραβατικός, ο άλλος ήταν πιο συντηρητικός, ο ένας ήταν φλόρος κτλ. Ο άλλος ερωτήλος. Λοιπόν, τώρα αυτό δεν χρειάζεται. Μέσα στο TikTok, όποιος θέλει, σηκώνει ένα κινητό και λέει το μακρύ του και το κοντό του.
3: Ναι.
0: Έπαθα αυτό. Πετυχαίνω μια κοπέλα η οποία λέει: θα σου πω λέει, τώρα τι έπαθα. Τι έπαθε, ανοίγοντας την πόρτα, πήρε παραμάζωμα έναν κακομοίρη τη Λιβερά, σηκώθηκε, του ζήτησε συγγνώμη και αυτός είπε όλα καλά κτλ.
2: 40.000 views
0: από ακριβώς. Μετά ένας άλλος κύριος εκεί, το λέω έτσι, θα το πω μια. Όχι πλήρη οδοντοστοιχεία, ο οποίος, ρε παιδί μου, ήταν, είχε νοσηλευτεί.
3: Πόσα Δημήτρη είχε.
0: Είχε αρκετά λίγα.
3: Πόσα, τρία.
0: Τέσσερα.
3: 4.
0: Τα μπροστά όμως. Τα μπροστά. Δηλαδή, ανέκλεινε λίγο τα χείλη, δεν το καταλάβαινε.
3: Αυτό, θέλει κόλπο αυτό.
0: Ναι, ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν το λέω επειδή νοσηλεύτηκε. Γιατί το λέω, γιατί πριν από 15 χρόνια είχε νοσηλευτεί σε ένα ίδρυμα, εκεί γνώρισε μια κοπέλα. Που συναναστράφηκαν, μάλλον από ό,τι κατάλαβα. Όχι, το κατάλαβα, το είπε και μας έπιασαν οι γιατροί τέλος πάντων και μας χώρισαν. Και τώρα, μετά από 15 χρόνια που έχουμε φύγει και έχουμε γίνει καλά κτλ., σε ψάχνω να γίνουμε ζευγάρι.
3: Κύριε Νεκτάριε, μου μυρίζει αυτό.
0: Να γίνουμε ζευγάρι.
2: Θυμάστε τη λίστα που είχε το Άνας Βόης, είδα.
0: Εμβληματικό. Ένας άλλος μαγειρεύει, ένας άλλος κόβει τα νύχια του, ένας άλλος τρώει. Βάζει να φάει και τρώει. Λέει και τώρα η ώρα που τρώει. Είναι μια κυρία που μάλιστα έχει βάρδια, πρέπει να είναι νοσηλεύτρια, κάτι τέτοιο είναι. Η οποία βάζει ένα πολύ ωραίο, όπως η γιαγιά μου. Ακριβώς όπως η γιαγιά μου. Λίγη φετούλα.
1: Μπορεί να έχει λίγο
0: αυτή δεν είναι φανταστική. Μπορεί να έχει λίγο αυγουλάκι, λίγη ντοματούλα. Μπορεί να έχει φαγητό κανονικό που να έχει περισσεύσει ή να έχει μαγειρέψει.
1: Σήμερα
2: κάναμε.
1: Σήμερα κάναμε αρακά. Έβαλα εδώ και λίγο ψωμάκι. Στο μεταξύ τη βλέπεις, ναι, να βουτάει το ψωμάκι με στη
0: λίγο, σάλτσα. Λίγη ποσότητα.
1: Να σας πω να κάνω μια παρένθεση σχετική με αρακά.
3: Όχι.
0: Κάτι είναι.
1: Είναι ωραία. Παιδιά, το αγόρι της φίλης μου τώρα, της Τάς, που ήμασταν στην Κοπενχάγη, ο Γκί, είναι Πορτογάλος. Και μας έκανε μια μέρα αρακά. Όπως τον τρώνε τέλος πάντων εκεί στην Πορτογαλία. Ο οποίος είναι με αυγό. Μέσα. Τι κάνεις, εκεί που βράζει, που παίρνει την τελευταία βράση η σάλτσα, κανονικά κοκκινιστό, χωρίς όμως πολλά
0: άνηθο.
1: Μυρωδικά, όχι, χωρίς άνηθο.
0: Ναι.
1: Βάζεις τα αυγά και βράζουν, ξέρω εγώ, στην κορυφή του αρακά, αλλά μέσα στη σάλτσα. Δηλαδή ρίχνεις το αυγό κλείνεις το καπάκι
2: σαν
1: και το αφήνεις
2: δηλαδή
1: να βράσει. Όχι, δεν το ανακατεύεις καθόλου.
0: Σαν
1: το αυγό είναι από πάνω, ναι. Το αυγό είναι από πάνω.
3: Το κάνουν και στην Ελλάδα. Σε αρακά, σε φασολάκια το έχω δει.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι, πολύ ναι, ναι, ωραίο, παιδιά.
3: Σαν ράμε. Πάντως για το content που λες, ρε παιδί μου.
0: Κάτσε, και έχω και άλλο να σου πω. Διαχώρησε. Ο άλλος τα φτιάξε. Ο τρίτος χορεύει.
2: Ένας άλλος. Τα κοινωνικοπολιτικά είναι τα καλύτερα.
0: Καλά, έχει και αυτά. Είναι τα πάντα, τα πάντα. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας πια έχει την εκπομπή του.
2: Influencer, ναι, ναι, ναι.
0: Κανονικά έχει την εκπομπή του και.
3: Ναι, αναρωτιέσαι τώρα, γιατί όλες αυτές οι μικροεκπομπές με θέμα τι θα φάω σήμερα, τι χόρεψα σήμερα, έχουν τόση αποδοχή την ώρα που η τηλεόραση παλεύει να μας πείσει ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει το έγκλημα, το σοβαρό και καθόλου τα ανούσια θέματα και γι' αυτό έχουν γίνει εκπομπές.
0: Ναι, από, την άλλη βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι έχω γίνει και σοφότερος βλέποντάς το. Δηλαδή δεν είναι και καλή. Αν ήταν τηλεόραση αυτό, δεν θα ήταν και καλή τηλεόραση.
3: Γιατί γίνεσαι σοφότερος, ας πούμε, βλέποντας τα δέγκλημα.
1: Και να γίνεται και υπερανάλυση. Δεν είναι η είδηση.
3: Και ειδικά όπως το ρουφάμε.
0: Μα τώρα ναι, μου κάνεις σαν το Θανάση. Δηλαδή ότι το ένα είναι χειρότερο από το άλλο, τι σημαίνει. Ότι...
3: Λέω ότι ο κόσμος, παρότι λέμε τηλεοπτικά ότι ναι, θέλει, γι' αυτό έχουν μεταλλαχθεί όλες οι εκπομπές σε σοβαρές και έγκλημα και infotainment κλπ. Βλέπεις ότι πάει προς ένα περιεχόμενο ανούσιο, αλλά πας ώρα και στιγμή μαζικά.
2: Ναι. Πάντως, Δημήτρη, εγώ που βγήκα και έκανα και δύο γκάλοπ τώρα για κάτι που ετοιμάζω και κάτσα πολλές ώρες, κάτσα ένα 7 ώρο και μίλησα με πάρα πολλούς νέους.
0: Ναι.
2: Δεν τους απασχολεί τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε. Όχι,
0: ασχολούμαστε εμείς.
2: Όχι, που ασχολούμαστε εμείς σαν εκπομπή.
0: Όχι,
2: που ασχολείται η τηλεόραση. Είναι μεγάλη παπάντζα αυτό που θέλω να μας περάσω. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Βασίλης.
0: Καλά, η τηλεόραση πεθαίνει.
2: Όχι, δεν είναι για τη τηλεόραση, είναι για τη θεματολογία. Τους έλεγα τη θεματολογία που παίζει το τελευταίο εξάμηνο. Τα θέματα που τα θεωρούμε πολύ σημαντικά. Και ήταν φάση so what. Ξέρουμε ότι ζούμε σε μια διεφθαρμένη χώρα, δεν με απασχολεί.
0: Διεφθαρμένη.
2: Ναι, αυτό σου
0: λέει. Τα διεφθαρμένη.
2: Τα πιτσιρίκια αυτό λέγανε. Σου λέει, ναι, και τι έγινε, λέει. Πάντα τα κάνανε αυτά. Δεν με ενδιαφέρει. Και μετά μου λέγανε διαφθαρμένη.
0: Άρα εσύ όταν, λες, όταν κάθε που, τι που λέμε, λες διεφθαρμένη, διεφθαρμένη, το αυγατίζει αυτό το αφήγημα.
2: Δεν το είπα εγώ.
0: Όχι, όταν το λες στο ραδιόφωνο, κατάλαβε τι λέω. Άρα δεν είναι σωστό. Εσύ πιστεύει ότι, είναι διαφθαρμένη χώρα και δεν πρέπει να ασχοληθεί κανένα με τίποτα. Μεγάλη συζήτηση τώρα αυτή.
2: Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που άνοιξε. Αυτό σου λέει. Δηλαδή, του έλεγα, ρε παιδί μου, τα σκάρδαλα και οι απαντήσει του ήταν αυτέ.
0: Δεν τι ξέραν. Λέει, δεν
2: όχι, τα ξέραν, δεν του αφορά. Λέει ναι, και πάντα τα παίρνανε.
0: Ναι, στο ευρύτερο πλαίσιο.
2: Ναι,
0: του,
2: αυτό που πάμε παρακάτω. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Βασίλη.
3: Α βάλω εγώ το φίλο που θα ξετυλίξει το σουβλάκι.
2: Το προτιμώ.
0: Έχει τον μπαμπίνο τον προσφορά.
2: Μου λέγανε
0: αυτός το... Ο Μπαμπίνος φτιάχνει φαγητό και τρώει γιατί θέλει να δυνατήσει το άνθρωπο και είναι προσφορές από τα Lidl. Και κάνει και λέει.
3: Κάνει καλάθι.
0: Κάνει καλάθι, αυτά έχει πάρει και ένα air fryer, πολύ καλός.
2: Ωραίος.
0: Ο άλλος που λέει βάλε μια. Να σου βάλω μια να κάτσουμε να μαγειρέψουμε. Και κλέβει κοτόπουλα από το διπλανό, στην Κρήτη είναι αυτός. Και μετά μαγειρεύει στο δικό του τον κήπο.
2: Αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία. Εμένα μου λέγανε για το φλούτσου. Μου λέει την έχει τη γραμμή του φλούτσου.
0: Γραμμή.
2: Ακόμα, ναι, σου λέει την ουρά που έχει ο Φλούτσο.
3: Ακόμα και περιμένουν εκεί.
2: Ακόμα ασχολούνται με το Φλούτσο. Παιδιά όμως πάει το σάντουιτς, σου λέει τέρμα. Την έχει κάνει την απόσβεσή του σίγουρα στην καντινότυπο.
0: Ναι.
1: Έχει κόσμο, ε.
2: Ρε 15 ευρώ πάνε και παίρνουν. Ρε, τι θέμα
0: το ένα είναι το 15.
2: Ναι, ένα και τα άλλα πόσο έχουν.
0: Τα άλλα είναι 11, είναι πιο φθηνά. Το 1 το 15 που είναι και καλά.
2: Αυτός που λέει και καλά τα τρελικά, σου λέει.
0: Ναι.
2: Ότι δεν τα ανακατεύω, βάζω τρελικά.
0: Α, ναι.
1: Πρέπει να κρέας, είναι εξαιρετικό ψήσιμο, ξέρω εγώ, εξαιρετικό κρέας κλπ.
0: Ναι, αυτό λέει. Αυτό λέει.
1: Έχουμε
0: και
1: ψωμί.
0: Το τρία υλικά βάζει και ο Κώστας ο Μαρτάκης σε ό,τι κάνει, στα τραγούδια του, στο φαΐ του, στη ζωή του. Τρία υλικά.
2: Σοπα,
0: είναι ο κανόνας τριών υλικών. Ναι, ο φίλος μας ο Κώστας θα βάλουν το τραγούδι το καινούριο που είναι παλιό, γι' αυτό και τρία υλικά. Ο Κώστας, ο Μπέκας και.
3: Τους αγαπώ.
2: Σαν το Spider-Man.
0: Όλα τριάδες, ναι, ναι.

0: Νάτος, ο Κώστας ο Μαρτάκης, ολοκένουργιος με το παλιό το κομμάτι που λέγαμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο Κώστα.
2: Γεια σου, ρε Κωστάκη, με
0: τα καλύτερα έχουμε να πούμε. Τα καλύτερα έχουμε να πούμε. Καλημέρα, καλοτάξτε το τραγούδι και περιμένουμε τα νέα του, τα νέα παλιά του, ό,τι θέλει εκείνος. Εμείς εδώ είμαστε.
3: Γιατί είναι και ξινιόλα, μα τα πάρει, δεν είναι και πολύ.
2: Έλα, έλα για τον Κώστα.
3: Μοσχομεγαλωμένος, να ξέρετε, αριστοκρατικός, αλλά άμα ανοίξει το βρωμό στο μάτι του.
0: Λέγε ρε.
1: Ναι.
0: Τρουμπά.
3: 6, 9, 8, 104, 104 και 6, παιδιά. Πάμε στους μάπες.
1: Πάμε στο μήνυμα της Μαρίας που μας διηγείται. Δεν ξέρω ποιανού είναι το πρόβλημα, αλλά πραγματικά ο άντρας μου με τους γονείς του συζητάει και την παραμικρή λεπτομέρεια της καθημερινότητας. Τα πάντα. Μέχρι και σε ποιους βαθμούς έχουμε βάλει το air condition. Δεν ξέρω, με ενοχλεί πάρα πολύ. Και
3: τα τσεκάρει όλα,
1: Τα λέει όλα. Βάλαμε το... Γιατί όταν πεις ότι έχουμε βάλει το air condition στους 24, θα σου πει ο άλλος ότι πρέπει να το βάζεις στους 23. Δηλαδή δεν είναι το ότι τα λες, είναι ότι λογικά αν τα λες θα έρθει και μια παρατήρηση μετά.
3: Σωστά.
0: Και για κάποιο λόγο τα λες ή για κάποιο λόγο σε ρωτάνε.
1: Ναι.
3: Πάντως ρε παιδιά, εγώ συγγνώμη.
2: Ναι, εντάξει, τώρα η Μαρία επικοινωνεί ότι παιδιά τα λέει από μόνος του ο άντρας.
3: Αυτό λέω, θέλω να πω ότι εγώ, κι αν είχα εγώ μάνα που ήθελε να είναι όχι παραβατική, γιατί έτσι η γυναίκα δεν έφταιγε. Εντάξει, όλοι οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους.
0: Παρεμβατική.
3: Ναι, παραβατική, παρεμβατική εννοούσα. Ναι. Συγγνώμη. Τι θέλω να πω, ότι επειδή επιπρόσθετα έλειπε και ο πατέρας μου, η μάνα μου, θα έλεγες και είχε ένα λόγο παραπάνω να γαντζωθεί από πάνω μου. Εγώ όμως δεν το άφησα αυτό να γίνει. Θέλω να καταλήξω ότι είναι και στον άνθρωπο να θες λίγο να αφήσεις το γονιό σου να είναι παρεμβατικός ή να συζείς με το γονιό σου ή να το ρωτάς για τα πάντα.
2: Δημητράκη μου,
3: ο γονιός μπορεί να τολμήσει να το κάνει. Ναι. Εσύ θα το αποδεχθείς.
2: Γιατί δεν παραδειγματιζόμαστε τη φύση, σε όλα τα άλλα ξέρουμε να την κοιτάμε τη φύση. Αυτό δεν ξέρουμε.
1: Γιατί
3: πού θα το πάει η Παναγία.
2: Το πουλάκι, αν δεν πηδήξει στις τρεις φορές δεν πετάξει, πάει. Το αφήνει η μάνα, να της.
1: Το
2: γατάκι, αν δεν βλέπει, η μάνα λέει είσαι μόνο σου.
1: Το αφήνω πίσω.
2: Η μάνα πρέπει να σε κόψει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Όχι εσύ τη μάνα.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι όμως, άμα δεν σε κόψει.
3: Το πες κατευθείαν, μας λες κάτι αλληγορίες στο σώπο.
2: Όχι, τι να κοιτάμε τα ζώα για να φτιάξουμε αμάξια, να φτιάξουμε βρακιά.
3: Μα εδώ λες το αδύναμο. Το
0: ήθελα να ξέρω ποιο ζώο εμπνευστήκαμε το string πρώτον. Και δεύτερον, έχω περιπτώσεις. Τώρα, εγώ νομίζω αυτό λίγο αλυσβερίσι είναι. Δηλαδή, εγώ όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, τόσο κολλητιλίκη, δηλαδή να ξέρουν οι γονείς τι φάγαμε σήμερα, πού πήγαμε, τι γυρίσαμε, που έχουμε τους βαθμούς του καλοριφέρ, θεωρώ ότι εκεί κάπου είναι συνενοχή. Δηλαδή, είναι κλίκα γονιός και κόρη, γονιός και γιος.
3: Συμμορία.
0: Έχω περίπτωση που ο τύπος 50 ετών έμενε πάνω κάτω, ας πούμε, με τους γονείς του, έβγαινε με την κοπέλα του, σαραντάρα η κοπέλα, θα πηγαίνανε για φαγητό και έτρωγε πριν στο σπίτι για να μην του πει η μάνα του πού πάτε για φαΐ, γιατί πάτε για φαΐ.
3: Τι μαγείρεψα, τσάμπα μαγείρεψα.
0: Ναι.
2: 40 χρονών.
0: Και πήγαινε με την κοπέλα κάθε φορά φαγωμένος και λοιπά, και όταν τέλος πάντων, γιατί πόσο θα πήγαινε και αυτό, τα σπάσανε, αυτός και η μάνα του είχαν σημειώσει τα πάντα. Καφές με την Κατερίνα Σάββατο, 8,90 ευρώ. Φαγητό με την Κατερίνα Κυριακή μεσημέρι, 34 στην Ψαροταβέρνα.
3: Γιατί τώρα αυτό.
2: Γλίτωσε η κοπέλα.
3: Για να τους τα δώσει πίσω.
0: Όσο υπήρχε η σχέση, αυτοί σημειώναν αυτή την ιστορία.
2: Να δει, ρε παιδί μου, είναι ακριβή νύφη. Κατάλαβες, τρώει πολλά.
1: Αχ, δεν μπορώ.
2: Έχω παιδιά 40 που μένει ακόμα στο παιδικό του δωμάτιο, γραφείο, κάτω από το κρεβάτι του.
1: Δηλαδή, το κρεβάτι του.
2: Ναι, είναι αυτό, είναι αυτές οι κουκέτες που έχει το παιδικό του το γραφείο από πάνω το κρεβάτι. Δηλαδή, ποια τυφλή θα μπει πραγματικά να κάνει κάτι μαζί.
3: Κάποιοι μένουν στο πατρικό τους και για οικονομικούς λόγους.
2: Δεν υπάρχουν οικονομικοί λόγοι εδώ, το ξέρω.
3: Εχθές πάντως που μιλούσαμε.
0: Και πάλι ρε παιδί μου, δύσκολο το κάνεις.
2: Και πάλι, μείνε στον δρόμο.
3: Εχθές λοιπόν μιλούσαμε ένα γιατρό, γιατί ψάχνα θέματα για την εκπομπή. Για αυτό το που σας είχα πει, ότι όλη η γενιά έχει πάει λίγο παραπέρα, έχει αλλάξει το ρολόι της γενιάς. Και ότι τα κορίτσια ξεκινούν να διαθετούν πάρα πολύ νωρίς. Και αντίστοιχα μπαίνουν πιο νωρίς και στην κλιμακτήριο. Αυτό μου είχε πει ένας γιατρός, δεν ισχύει τελικά. Τουλάχιστον δεν τεκμαίρεται από περιστατικά. Είναι αρκετά, αλλά δεν είναι. Μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα ασφαλή. Εν πάση περιπτώσει, σε μια ευρύτερη συζήτηση λοιπόν που είχαμε, μου είπε αυτό όμως που μπορώ να σου πω, γυναικολόγος ήταν ο άνθρωπος, είναι ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υπογονιμότητας. Μάλλον, όχι υπογονιμότητας,
1: υπογεννητικότητας.
3: Γιατί κανένα ζευγάρι, μιλάμε για 9 στα 10. Δεν σκέφτεται ή δεν μπορεί ή δεν κάνει τελικά το αποτέλεσμα μετράει να κάνει παιδιά πριν τα 35. Το πρόβλημα τώρα, ακούστε ποιο είναι, ότι έτσι κι αλλιώς χαρακτηριστικό της γενιάς μας, της δικής μας και της προηγούμενης και της από εδώ και πέρα, δηλαδή νομίζω ότι δική μας και μετά, είναι ότι δεν φαίνεται η ηλικία μας. Ναι. Δείτε, ας πούμε και στους celebrities. Αντικειμενικά, ανεξαρτήτως παρεμβάσεων, δεν φαίνεται. Δηλαδή ο 35ης, ο 40ης, ο τωρινός δεν είναι όπως ήταν ο 40ης πριν από 20 χρόνια.
0: Η τάση στα social τώρα είναι το μήμα αυτό που λέει, οι millennials στα καλύτερά τους δείχνουν 25, είναι 35 και έχουν μεγαλώσει με καλή house μουσική.
3: Ναι, λέω λοιπόν ότι το πρόβλημα σου λέει είναι ότι ξεγελιέσαι από την εμφάνισή σου και νομίζεις ότι και το σώμα σου ακολουθεί αυτή την εμφάνιση. Δεν ισχύει όμως, λέει ο γιατρός.
2: Okay.
3: Μπορεί εσύ δηλαδή η γυναίκα να φαίνεται, γιατί ήταν γυναικολόγος ο άνθρωπος, λέει να φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι 35 χρονών ενώ είναι 50, αλλά το ρολόι της είναι πολύ συγκεκριμένο, είναι 50, εσωτερικά, ναι, και μέσα της είναι 50 όσον αφορά την κλιμακτήριο και όλη την εξέλιξη.
1: Γενικά, δεν θεωρώ ότι τώρα παρασυρώμαστε από την εμφάνισή μας. Θεωρώ ότι υπάρχουν πρακτικά ζητήματα πάρα πολύ δύσκολα να λυθούν.
3: Δεν το συνέδεσα. Είμαστε άλλο θέμα τώρα.
1: Ναι, όχι, ότι δεν.
2: Το συνδέω.
3: Άλλο θέμα. Δεν το συνδέω. Τελεία. Έβαλα τελεία στην υπογεννητικότητα. Και λέω άλλο τώρα το θέμα. Ναι, το δεύτερο που συμβαίνει είναι αυτό. Ότι ξεμυαλίζεις από το πώς μοιάζεις και δεν αντιμετωπίζεις το μέσα σου, το σώμα σου, αντίστοιχα με αποτέλεσμα να προκύπτουν θέματα. Ανεξαρτήτως τώρα φίλου και υπογεννητικότητα.
2: Εγώ το αντιμετωπίζω.
3: Ναι, εσύ φαίνεσαι.
2: Γιατί να γυμναστώ να γίνω ωραίος. Μου είπε ο γιατρός, το σηκώτη σου είναι ηλικίας 50 χρόνων. Λέω μια χαρά, ρώτα τον Ουγγαρέζο, έχω φτιάξει και την ψυχολογία μου να είμαι σαν 50.
3: Σωστό.
2: Άρα μια χαρά.
3: Τον Ουγγαρέζο,
2: συμβαδίζω.
3: Τον Ουγγαρέζο που μέσα του είναι 85.
0: Σε πήρανε σε ένα τηλέφωνο, σε ρωτήσανε.
3: Θα με πάρουν. Ως κηδεμόνα.
0: Ναι, σωστά.
3: Λοιπόν,
2: το σηκωτάκι του.
3: Έχουμε μερικά μηνύματα ή να πάμε στην πίστη.
1: Έχουμε το μήνυμα του πρόδρομου που είναι από την άλλη πλευρά με την αδερφή του και λέει, όπως έχω πει και στην αδερφούλα μου, μέχρι τα 19 τη αγνοούσα την ύπαρξή τη. 6 χρόνια διαφορά. Όταν μιλούσε δεν την άκουγα καν. Μάλλον ζήλευες, πρόδρομε. Εγώ αυτό θα πω.
0: Και μια πολύ μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβίας και πάλι, bowling μπιλιάρδο, και στην Βάλη που μας ακούει και είναι η αντιπρόεδρο.
3: Καλημέρα Βάλη.
0: Καλημέρα
2: σας, κυρία αντιπρόεδρο.
0: Βέβαια,
3: το Βάλη.
0: Και η Αθηνούλα εδώ στέλνει την άποψή της και λέει, σε όλα αυτά, ρε παιδί μου, τα πολύ κολλητά αδέρφια, οικογένειες και σχέση, έχει να κάνει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, παίζει και αν συμπαθιέστε. Καλύτερα να είμαστε από μακριά.
3: Κάποιος θέλει να παρεμβαίνει στη ζωή μου με το ζευγάρι μου, δεν το συμπαθώ, εξορισμού.
0: Άμα συμπαθηθείς, ρε παιδί μου, τόσο πολύ που είσαι η σχέση μου με τους γονείς μου ή εγώ με τους δικούς σου που θέλουμε να μείνουμε σε μια πολυκατοικία όλοι μαζί, ας τα φέρει ζωή, αλλά όχι από πριν.
3: Απαπα.
1: Όχι, όχι από πριν.
2: Όπω παιδιά, και αυτό να μένεις με όλο το σώμα στην πολυκατοικία, πολύ περίεργο.
3: Λάθος.
1: Δεν το συζητώ. Θα διαβάσω και το μήνυμα της άλλης Αθηνάς, η οποία μας λέει, θα πω και να αναφερθεί παρακαλώ. Εξαιρετικός ο Βασίλης στο Eurovision Σουκού.
0: Αθηνούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλοι. Ραντεβού το Σαββατοκύριακο.
3: Ο Μαρτάκης μας λέει ότι τι και αν φαίνονται νεότεροι, δεν κάνουν σεξ ο κόσμος. Να ξέρετε. Και ο κουμπάρος μου λέει, για ρώτα για μένα που έκανα το δεύτερο παιδί στα 44, δεν έχω δύναμη να σηκωθώ το πρωί. Κουμπάρο, εγώ στα έχω πει.
0: Προτιμώ να ασχοληθούμε με
3: τώρα να βγάζει φωτογραφίες, να είστε μια ευτυχισμένη οικογένεια.
0: Στον κουμπάρο τώρα. Το πρόβλημα του Μαρτάκη να λύσουμε. Δεν κάνει σεξ, λέει ο άνθρωπος. Και γενικότερα η γενιά.
1: Δεν κάνουν
2: παιδιά δεν είναι, όλα είναι θέμα ψυχολογίας και όλα συνδυάζονται με το περιβάλλον μας.
0: Εγώ ξέρετε ότι διαφωνώ. Οι προσλαμβάνουσες που έχω είναι ότι πέφτει σε ξάκι σοβαρό εκεί έξω.
3: Ναι, άρα λοιπόν είναι του κάθε ενός οι προσλαμβάνουσες.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ναι, είναι, εγώ πιστεύω ότι έχει δυσκολέψει πάρα πολύ η προσέγγιση ή ότι έχει θολώσει λίγο το μήνυμα.
1: Έχει θολώσει παιδιά, λίγο. Η Gen Z νομίζω ότι έχει ρίξει πάρα πολύ τους αριθμούς.
2: Να φέρω μια άλλη προσέγγιση, δηλαδή, στο τραπέζι. Σεξ.
3: Α, ότι δεν κάνει.
1: Επίσης θεωρώ ότι αυτή μπήκε και όλα στην φάση βγαίνω ραντεβού σε μια περίοδο που είχε καεί λίγο ο κόσμος από τα dating apps. Οπότε σου λέει ότι τώρα θέλουμε να κάνουμε μια επαναπροσέγγιση λίγο πιο πραγματική, έστω και αν αυτό σημαίνει ότι θα στερηθούμε το σεξ για ένα διάστημα.
3: Ναι.
1: Κάπως έτσι έχω καταλάβει,
3: ναι,
1: από αυτά που
3: διαβάζω. Να μην πηγαίνουμε επί τούτου δηλαδή, ναι.
2: Η Μπούκα λέει αυτή τη στιγμή ότι το επιλέγουν και καλά κάνουν ένα sexual φασούλα. Ο Βασίλης λέει ότι καν το βρέχουν ολιμερείς. Εγώ λέω ότι κανείς δεν κάνει τίποτα. Άκου ποια είναι η αλήθεια, Δημήτρη.
3: Άρα με την Μπούκα είσαι.
2: Θα σου πω ποια είναι η αλήθεια. Όχι, το κάνουν από επιλογή. Εγώ σου λέω δεν μπορούν. Δεν μπορούν.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια. Όλοι ψεύδονται, γιατί
3: έτσι,
2: όλοι θέλουν να κάνουν σεξ,
3: έτσι,
2: όλοι το προσπαθούν, σε κανενός δεν σηκώνεται το άλμπουρο, μόνο σε κάτι influencer, κάτι γιους από εδώ από εκεί που έχουν τη Λαμπορκίνη και βγαίνουν και περνάνε ωραία. Την
3: τρέλα, 450.000.
2: Και μετά τι λέμε, στους φίλους μας λέμε ψέματα, ναι κατάρτι, ναι αυτό, να εκείνο. Η άλλη λέει καλά, έχουμε περάσει.
3: Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να το δούμε.
2: Αυτά ψέματα.
3: Ψέματα.
2: Ζούμε μια χώρα με στο ψέμα.
3: Ψέματα, κύριε. Πάμε στην ποιήση παραγωγή.
0: Μωρέ, συγχαίουμε λίγο.
3: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, να τα πει αύριο.
1: Να διαβάσω.
0: Θα τα πει το πείμα. Σεξ και σχέσεις, αφήστε τα, είναι άλλο πείμα.
1: Να διαβάσω λίγο το μήνυμα του Γιάννη που έχει άλλη άποψη. Μια πολύ συγκεκριμένη, μάλλον άποψη. Το κάνουν όσοι βρίσκουν μεγαλύτερες τους, οι οποίες πέφτουν πραγματικά με τα μούτρα.
3: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Οι γυναίκες, γεγονός είναι ότι θέλουν μικρότερους άντρες. Οπότε αυτή είναι η περίπτωση που πραγματικά κάνουν σεξ.
2: Άρα,
1: μεγαλύτερες γυναίκες με μικρότερους
2: άντρες. Άρα εγώ σε 70, πλάν B, κουμπάρε, έρχεται, πάμε.
1: Όχι 70, 50.
3: Μου θυμίζει
2: 70 αυτό... τώρα γιατί είμαι 40.
1: Παιδιά, όλο αυτό έγινε χαμός από τότε που βγήκε για το Baby Girl με την Nicole Kidman. Εκεί έγινε από εκεί.
2: Είσαι βαθιά ανοιχτωμένη, πάντα υπήρχε.
3: Ναι,
2: πάντα,
3: αλλά τώρα... εγώ δεν το έχω δει. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Είναι αυτό που λέει τώρα ο Θανάσης, ότι εγώ θα πρέπει να βρω τώρα μια 70. Όπως είναι, από την ταινία A Few Good Men, που λέει ο Τζακ Νικόλσον, ο οποίος είναι στρατηγός. Και η συζήτηση είναι ότι δεν υπάρχει πιο σεξουαλικό πράγμα, πιο ερεθιστικό, από το μια γυναίκα επικεφαλή σου, που είναι από πάνω σου ιεραρχικά δηλαδή, να σου κάνει σωματικό έρωτα. Και αυτός ο σκεφτικός λέει, εγώ βέβαια θα πρέπει να περιμένω να βγει πρόεδρος των ΗΠΑ γυναίκα για να μπορέσω να ζήσω αυτή τη χαρά, γιατί ήταν στρατηγός και καλά, και από πάνω το έχει μόνο τον πρόεδρο. Ναι. Οπότε σου λέει τώρα, εμείς είμαστε 46, τι σημαίνει μεγαλύτερη?
1: 56.
2: Τι λες μωρέ, 56.
1: 10 χρόνια ρε.
2: 56 είναι φίλοι μας πασκαλάγες τώρα.
1: Εντάξει, γιατί οι φίλες τι? Είναι εκτός.
2: Όχι, άλλο σου λέμε ότι δεν είναι κοντά ηλικία. Δεν νιώθει άλλη κούγκαρα, μα είσαι και εσύ με το άσπρο το μαλλί.
3: Ναι. Λοιπόν, μάπες,
2: ναι, ας
3: η βραδιά ποιήσεις το πρωί με θέμα η χαμάρα. Η χαμάρα είναι μια λέξη που μας είπε η Κατερίνα.
1: Δεν
3: και σημαίνει πέφτω χάμω, έτσι, έπαθα χαμάρα.
1: Όχι, έπαθα χαμάρα, ναι, όταν νιώθω δυναμία, είτε μυϊκή, είτε έτσι μια ανακατοσούρα, μια ναυτία, μου ήρθε μια χαμάρα.
3: Μια χαμάρα, βέβαια. Παρακαλώ. Ποιος θα ξεκινήσει?
2: Μένα είναι πολύ δυσιόνο το πείμα μου. Θέλετε να
3: το ξεκινήσει εσύ για να κάνουμε ευχάριστο φινάλε? Ναι.
2: Άντε να τελειώνουμε, να πάμε στο σεξ του Μπίλι στο τέλος.
3: Δεν θα σεξ του Μαρτάκη. Ο Κώστας Ρέατος λέει ότι ούτε σχέσεις υπάρχουν ούτε φλερτ.
2: Τίποτα δεν υπάρχει.
1: Καλά ξύπνησε.
0: Ξύπνησε μαύρα σήμερα ο Μαρτάκης. Πού να πω το σ' αγαπώ χωρίς εσένα?
3: Να πω το σ' αγαπώ, μάλλον ρεμπέτικο θα το πει τώρα σήμερα.
0: Μα πραγματικά. Άνοιξε σ' αγαπώ να μπω.
2: Είναι από την ποιητική μου συλλογή «Δύσκολο καλοκαίρι», το ποίημα «Χαμάρα». Χαμάρα σι χαμάρα, με τη δικιά μου την κορμάρα, χύνονται όλα δεξιά και αριστερά, ένας περίεργος χαμός. Πάλι με το ίδιο το μαγιό μου. Όχι. Πάλι με το ίδιο το μαγιό που το έχω φυλαχτό και ασφάνει μέχρι τον αφαλό. Χαμένος από χέρι και αυτό το καλοκαίρι, αφού στο στόμα μου δεν έβαλα φελό. Ας πάρω σοκολάτες και σουβλάκια να πέσω σαν βαρύδι στο βυθό. Γιατί τώρα στο Αιγαίο κάποιος πήρε και τον άνεμο και τα κύματα και είναι πλέον εύκολη βουτιά στου χάρου την αγκαλιά.
0: Η Δύση ήταν που τα πήρε.
2: Αυτή η ρουφένα.
3: Θανάση, ήταν ωραίο.
1: Στου χάρου.
3: Ήταν λίγο Δύση, ωραία, καλό, εντάξει. Επειδή έχει το εφινάλε ότι πεθαίνει,
2: ναι. Όχι, είναι από την αρχή ξεκινάει. Λείπει παντού. Ίδιο μαγιό 10 χρόνια, γιατί αυτό μου κάνει την κολάρα και τέτοια.
0: Η Βύση τσακώθηκε και με το γαβαλά που είχατε χθες.
3: Καλέ, ναι.
2: Ναι, καλέ, μόλις έχει πλακωθεί.
3: Εγώ ξέρω και το.
0: Τον Ντεσού.
3: Τον Ντεσού, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί ο άνθρωπος μας το είπε backstage.
0: Πάντως από αυτά που
3: έχουν σταλεί μηνύματα.
2: Σοπαρέ.
3: Και επίσης αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω, όχι από αυτά που μας είπε χθες ο Λάκης backstage, από αυτά που εγώ συμπεραίνω συνδέοντας καταστάσεις. Έχουν.
0: Υπάρχει γκρουπ κομμένη.
3: Υπάρχουν δύο, ναι, υπάρχουν δύο, τέτοιες, δύο στρατόπεδα.
0: Ένα είναι η Βύση και μια φίλη της και ένα είναι όλοι άλλοι.
3: Ακριβώς.
2: Πολύ ωραία.
3: Είναι και άλλοι δύο μαζί.
0: Α, είναι και δύο.
3: Είναι η Βύση, μια φίλη της και άλλοι δύο που συνεχίζουν και κάνουν παρέα. Τέσσερις είναι. Άντε να είναι πέντε όλοι μαζί.
0: Ωραία.
3: Και μετά είναι όλοι άλλοι που και οι άλλοι πόσο πολύ είναι. Να είναι τρεις-τέσσερις.
0: Ναι, αλλά ήταν πολλά χρόνια.
3: Ναι.
0: Γι' αυτό.
3: Ναι.
2: Σου λέει δεν πήραμε σύνταξη.
0: Πάντως είναι ο Γαβαλάς, ρε παιδί μου, με μια λέξη. Δηλαδή κάτι λέγανε και αν κατάλαβα καλά, είχε κάνει κάποια δημόσια κριτική για τα ρούχα της και δεν της άρεσε κλπ. Και λέει Φέι, έλα βρελάκι μου τώρα, δεν είναι πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ που έχει κάνει με το Αιγαίο. Και λέει μία λέξη ο Γαβαλάς. Ναι, στο Αιγαίο με δερμάτινο κορσέ. Μπαμ, σπα. πάει όλο. Αποκαθήλωση.
3: Τα έχει βάλει. Μα σου λέει. Εγώ το λέω για το καλό τη και τα βάζει με τη στυλίστρια που από ό,τι καταλαβαίνω είναι η κόρη τη. Η Σοφία Καρβέλη.
0: Σωστά, σωστά. Δουλεύουν πολύ μαζί. Δεν ξέρω τώρα αυτά τα τελευταία εμφανίσεις.
3: Ναι. Να είναι καλά η γυναίκα.
0: Στη χαμάρα μας εμείς.
3: Ναι, στη χαμάρα. Ωραία.
0: Θέλετε να χαμαριάσω, Κατερίνα?
1: Ότι είμαι έτοιμη κι εγώ, άμα θες.
0: Έλα, έλα.
1: Ωραία. Θα απαγγείλω το ποίημα μου Χαμάρα από τη συλλογή μου στα Ευρώπα.
0: Γρήγορα, μπράβο, είναι 9 και 1. Πάμε, πάμε.
1: Χαμάρα μου έρχεται, μανάρα. Κάνε μου μια καρμπονάρα. Κάτι λίγο να με πιάσει. Μη μου πέσει πίεση και σοριαστό κατάχαμα. Αχ, άχι. Από όλα τα μακαρόνια, ναι, προτιμώ τα κανελόνια, γεμιστά με σπανάκι ή κάποιο άλλο πρασινάκι. Θα τελειώσει πια αυτό το ποίημα, σήμερα δεν μου βγαίνει ρήμα. Είμαι ακόμη στη Χριστιάνα, χορεύω τα χαμοπούλια και πίνω ματζουράνα. Σοκερντέ, σοκερέσα, δεν με λες και ιδιαίτερα μπαμπέσα.
0: Με τι τα γεμίσανε τα κανελόνια, εκείνο το πρασινάκι, Δημήτρη?
3: Χάρια, τα κανελόνια τα γεμίσανε και μετά τα καπνίζει.
2: Δεν μας έλειψες καθόλου.
0: Πούρο το κανελόνι τόσο.
3: Γεγονός, γεγονός. Ή δεν μας έλειψε, ή την περιμέναμε αύριο όπως εγώ.
2: Και εγώ.
3: Και είχαμε φτιάξει την ψυχοσύνθεσή μας έτσι.
1: Λέτε να έπρεπε να ρίξω ξεγυρισμένο πιστόλι.
2: Έπρεπε να έρθει, τώρα δεν σε περίμενε να έρθει.
3: Εκεί μετά θα γινώσουν χαμοπούλι.
1: Ναι, αυτό,
3: θα σε έκανα εγώ χαμοπούλι.
0: Θα δει πάντως αύριο που σε έχουμε στο πρόγραμμα ότι σε περιμένουμε πώς θα είμαστε μαζί σου. Αύριο θα δει.
3: Αύριο που είσαι και την ψυχολόγο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, καλημέρα, ποιητέ. Θα διαβάσω το ποίημα μου.
1: Θυμάται ποτέ εγώ την ψυχολόγο.
3: Η Χαμάρα. Βέβαια, και η κοπέλα που βοηθάει στο σπίτι τη Πέντε. Και μαγειρεύει.
0: Ρουλάρα.
3: Η αλληλέγγυα.
0: Αλληλέγγυα.
3: Η αλληλέγγυα τη αλληλέγγυα.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, η Χαμάρα. Να πω μια. Θα διαβάσω το ποίημα μου Χαμάρα από τη βυτική μου συλλογή Τσαχλοκούδουλο.
2: Να μα χωρίσω λίγο πριν πει το ποίημα σου. Εχθές στέλνανε συνέχεια μηνύματα πόσο ωραία εκπομπή ήταν χωρίς εσένα.
1: Συνέχεια ή
2: απλά
1: ένα μήνυμα.
2: Απλά δεν θέλουμε να το πούμε.
1: Αφού μόνοι σας το λέγατε. Τι ωραία την κάναμε χωρίς εμένα. Έχω πρόσβαση στα αρχεία, ε.
3: Να πω μια κουλαμάρα.
0: Ναι.
3: Μου ήρθε μια χαμάρα. Από την αφαγία. Θολούρα και μαγεία. Μεγάλωσε και η μέρα. Κάνε παραπέρα. Πεινάω, ρε Λενάκι. Φέρε ένα εκλεράκι. Στη χαμάρα πάνω είπα το όνομά σου. Ήρθε και με ξύπνησε όμως η μαμά σου. Η Κατερίνα ήρθε από τη Δανία. Εγώ δεν την περίμενα. Με έπιασε μια μανία. Τώρα κανονίζει να φύγει το Άγιο Πνεύμα. Στη Μαραγκού θα πούμε, την παρέσυρε το ρεύμα.
2: Μαραγκού.
1: Η Μαραγκού είναι η διευθύντρια HR.
3: HR.
0: Ανοίγει η γυναίκα κάθε πρωί να ακούσει ολοκληρωμένο Muppet Show, ποτέ.
3: Ποτέ.
0: Μία να φτάσω εγώ 7 παρά, μία να πάει μπουκα στην Κριστιανία.
3: Θα δει μπροστά τη τα χαρτιά. Θα πάνε τα χαρτιά στη Μαραγκού, θα υπογράψει η γυναίκα τι θα κάνει.
0: Θα φανούνε στα Excel.
2: Δεν κοιτάει εμένα μπουκα.
0: Πολύ γρήγορα σας διαβάζω το ποίημα μου η Χαμάρα.
3: Σας ξεχάσαμε σε ένα
0: βάθος. Ναι, ναι. τη... Γι' αυτό. Σας κατάλαβα.
2: Να τον πιάσω λίγο.
3: Έλα, πάμε γρήγορα.
0: Πάμε στο ποίημα μου η Χαμάρα από την ποιητική συλλογή στα Επίγοντα. Με έπιασε μία χαμάρα. Ξύπνησα από τον ύπνο λες κι είμαι η Σαμάρα. Δεν ξέρω πια που βρίσκομαι, δεν ξέρω που πατάω. Και αν μου πεις για διακοπές, ναι, θέλω να πάω. Να πλώσω λάδια στο κορμί, να βάλω δίπλα και στη φίλη τη Μιμή. Έρχεται παραλία με τον αδερφό της, τον κρατάει αγκαλιά, ούτε να ήταν ο καλός της. Χορεύουν μαζί, διασκεδάζουν, το σύντροφο δεν λογαριάζουν. Κι άμα τύχει και χωρίσουν, πάλι μαζί θα προχωρήσουν. Μα αν αυτό το συνεχίσουν, σίγουρα θα τους παρεξηγήσουν.
3: Α, είναι και από το θέμα της ημέρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πήρε δούλεψη.
3: Λοιπόν,
1: αυτός
3: που θα βγει τώρα στην... Στείλτε τώρα τη λέξη ποίηση στο 698-104-104 και κατά τα κάναμε. Ξαναλέω, ποίηση και το ονοματεπώνυμό σας. Θα κερδίσετε δύο πίτσες Bianca al Forno από την Pizza Fan. Ξαναλέω, ποίηση και το ονοματεπώνυμό σας τώρα όμως. 104 καταστήματα η Pizza Fan παίζει δυνατά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και είναι σταθερά στην κορυφή. Με ένα ακόμη opening 3η 31 Μαρτίου στο Ρίο. Στη διεύθυνση Αθηνών 13. Φέρνει ένα νέο κόσμο από πρωτόγνωρες γεύσεις που τρελαίνουν εμάς τους pizza lovers. 30 χρόνια τώρα pizza fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Τώρα Ρίο και pizza fan πάνε πακέτο. Χειροκρότημα παρακαλώ.
0: Ναι!
3: Ποιος είναι στη τηλεφωνική τη γραμμή? Έλα, καλημέρα. Καλώς
4: την ημέρα. Καλημέρα. Η Κωνσταντίνα είμαι.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, πού είσαι καταρχάς, πού βρίσκεσαι?
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
4: Είμαι στον δρόμο, πάω στη δουλειά κι εγώ.
3: Μπράβο, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, ποιος κέρδισε?
4: Δεν θα τρακάρω.
3: Όχι, όχι.
4: Κέρδισε ο Θανάσης.
0: Ναι!
2: Σε ευχαριστώ, ρε Κωνσταντίνα. Δεν το περίμενα.
3: Έχει συμνήσει λίγο έτσι η μελαγχολική γι' αυτό.
4: Ήσουν πολύ καλό.
3: Ήταν.
2: Ευχαριστώ.
4: Ήθελα να πω λίγο για το προηγούμενο θέμα σα, ότι πολλοί κάνουν cyber sex.
3: Ορίστε.
4: Είδε θέλουν ή δεν ξέρουν.
3: Και φυσικά ποιος σε αυτό που είπες βρήκε ότι είχε δίκιο? Ο Θανάσης.
2: Αφού μόνοι τους όλοι περνάνε καλά. Πες τα Κωνσταντίνα.
1: Και μετά δεν μπορούν.
4: Ναι. Έχετε δίκιο. Να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Ήταν στον ύπνο μου χθες τον Ουγγαρέζο. Δεν ξέρω αν ήταν.
2: Σάιμερ ήταν.
4: Θα με πάρετε σήμερα. Και είδες. Του είπα ένα σ' αγαπώ στο δρόμο.
3: Και εγώ σ' αγαπώ.
4: Τον είδα στον ύπνο μου, αλήθεια.
3: Ορίστε, για να δούμε τι θα γίνει σήμερα αυτό.
4: Και τις πίτσες θα τη φάμε στη δουλειά και θα σας κάνουμε και post.
3: Ευχαριστούμε. Ναι, βγάλετε πώς θα το κάνουμε post. Καλημέρα, κορίτσι, μας έφτιαξε τη διάθεση. Ακολουθεί Κατερίνα Πόκα με το δελτίο ειδήσεων και το Ρέντα Παπαδημητρίου. Έχουμε φάει πάρα πολύ χρόνο γιατί έχουμε και Sign Out Loud. Περιμένουν και τα παιδιά από τους συνεργάτες μας. Εμπνευσμένο το Sign Out Loud μας με την αρρωγή της ΔΕΗ από την αντίστοιχη υπηρεσία της εταιρείας. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλαχός,
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
3: Βασιλική Βαρδάνη στην Ελληνική Σπίγου και τη Ροδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε αύριο 6 ώρα το πρωί. Συγγνώμη από τους συναδέλφους στη Συγκρού και χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
5: Παίζει τα δικά σου.
6: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου και είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και τις πρόσφατες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στη λειψεία της Ανατολικής Γερμανίας το απόγευμα της Δευτέρας. Έκρηξη στο άνθρακο ρηχείου σημειώθηκε στην Κολομβία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 9 εργαζόμενοι. Το πρόγραμμα στεγαστικών δανείων Σπίτι μου 2 λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Παραμένει ασαφές αν θα υπάρξει πρόβλεψη για όσους δεν προλάβουν τις προθεσμίες. Αστρολογικά προσοχή χρειάζεται να δείξουν σήμερα κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι.
6: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και λίγες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
5: Παίζει τα δικά σου.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
10: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι!
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
13: Happy Mastercard Day!
15: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
16: Πού πέρασες?
15: Στο μεταπτυχιακό!
16: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
15: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
17: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

Έλα και καλημέρα σας. 9 και 11 πήγε η ώρα. Γλυκούλια μου. Εδώ είμαστε. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Εδώ στο MyRed 104,6. Όπως και κάθε μέρα. Σήμερα, πρώτη Τρίτη του Μαΐου, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι η Sign Out Loud μέρα μας. Είναι αυτή η μέρα που το ραδιόφωνο είναι για όλους. Είναι αυτή η μέρα που ό,τι λέμε μεταφράζεται στη νοηματική. Η Βάσο μας είναι εδώ εμάς για να μας βοηθήσει σε αυτό. Και όλοι οι στίχοι των τραγουδιών επίσης μεταφράζονται στη νοηματική. Μπορείτε να το δείτε μέσα από το Mega Play, από την υβριδική πλατφόρμα του Mega. Φυσικά όλα αυτά με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα είναι μια ημέρα με νόημα, λοιπόν. Είναι η μοναδική ημέρα μέσα στο μήνα που μιλάω έτσι λίγο πιο αργά και λίγο πιο καθαρά για να βοηθήσω τη Βάσο ή όποιον έτσι μεταφραστή έχει έρθει εδώ κάθε φορά και να μην τρέχει η γλώσσα ροδάνη. Δεν θα πω πολλά, διότι ήδη είναι 9 και 12. Θα σας αφήσω στα μουσικά χέρια του My Radio 104,6. Λέω απλά το τηλέφωνο μας στο Viber 698 104 104 και 6 και θα τα πούμε όλα στη συνέχεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

0: πάμε στα δυο.
1: Λοιπόν, εχθές λογικά έγινε και το Met Gala. Έτσι, κλασικά, κάθε χρόνο, τα Met Gala, αυτό το fashion event όπου πηγαίνουν όλοι οι stars του κόσμου. Και υποτίθεται, όχι υποτίθεται, εντάξει, πρωταγωνιστής είναι η μόδα. Έτσι, το concept για τα φετινά, το φετινό Met Gala ήταν costume art, δηλαδή εκεί που η μόδα συναντάει την τέχνη, κάτι τέτοιο, και πήγαν όλοι ντυμένοι. Ρε παιδιά, τώρα να είμαι και ειλικρινής. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το. Είναι σαν. Δεν βλέπω, δηλαδή. Τέλος πάντων. Δεν βλέπω την τέχνη. Βλέπω, ας πούμε, κάτι τα οποία δεν είναι, ρε παιδιά, ωραία. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις την Nicole Kidman που μου άρεσε πάρα πολύ και τον Bad Bunny, ο οποίος πήγε με την version του εαυτού του 50 χρόνια μετά, σαν ένα tribute στο γύρας, διότι η μόδα, αυτό ήταν το concept, ότι η μόδα αγκαλιάζει όλες τις ηλικίες και πάρα πολύ μου άρεσε και σαν φιλοσοφία και σαν concept, επειδή να πάει εκεί να κάνει ένα statement, να πει κάτι ο άνθρωπος, είπε για άλλη μια φορά, πάντα λέει έτσι κι αλλιώς. Τώρα οι άλλοι. Πήκε η άλλη Χάιντι Κλουμ, ήταν σαν άγαλμα. Η άλλη φορούσε ένα καράβι στο κεφάλι. Ο άλλος έβγαινε από πίσω του σαν το φαντασματάκι, ο Γκάσπερ, και τον αγκάλιαζε. Θέλω να πω, η Κέτι Πέρι φόρεσε ένα τόσα του ξυφομού. Πώς λέγεται, ξυφασκίας, σαν τέτοιο. Θα μου πει πανάκριβο όλα αυτά και οι σχεδιαστές. Ναι. Αλλά δεν το βλέπω. Η Κιμ Καρντάσιαν πήγε εκεί με κάτι πανοπλίες. Δεν το βλέπω. Αν μου πεις είσαι άσχετη και δεν το βλέπεις από μόδα, θα σου πω μπορεί.

0: Εγώ σου λέω τι βλέπω. Α, η Νικόλ Κίτμαν, ένα θαύμα της φύσης. Καταπληκτική, πανέμορφη. Κατά τα άλλα, καλά. Δεν μπορώ να βρω κάτι. Άντε και την Μπίμπερ θα σου έλεγα. Και την Μπίμπερ ίσως να σου έλεγα ότι μου φάνηκε ψηλό ωραίο αυτό που φορούσε. Έτσι, μιλάμε για ρούχα, έτσι δεν μιλάμε για τους ανθρώπους, μιλάμε για τα ρούχα. Κατά τα άλλα, όχι. Από μένα είναι όχι το Met Gala. Τέλος πάντων, δείτε τα και πείτε μας. Πάμε σε ένα break.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6, Sign Out Loud ημέρα σήμερα. Έλεγα λοιπόν ότι κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, την προηγούμενη Δευτέρα στην πραγματικότητα, πάντα σκέφτομαι και λέω, αύριο έχουμε Sign Out Loud, που σημαίνει ότι θα είμαστε συνέχεια on camera και τα λοιπά και να σου λουποθώ λίγο. Κάθε Δευτέρα πριν την πρώτη Τρίτη του μήνα σκέφτομαι αυτό. Αύριο να έρθω λίγο σουλουπωμένη. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα που μπαίνω μέσα στο στούντιο και βλέπω τον μεταφραστή, θυμάμαι ότι είναι Sign Out Loud και σκέφτομαι και λέω, πάλι ήρθα σαν χάλι, παρότι. Δηλαδή κάθε φορά γίνεται το ίδιο πράγμα. Δεν έχω θυμηθεί ποτέ τη μέρα που πρέπει ότι είναι Sign Out Loud μέρα. Το θυμάμαι πάντα την προηγούμενη. Και είναι πια αργά. Δεν έχει σημασία. Είμαστε φυσικές, natural, no filter. Οπότε με χαρά απολαύστε μας μέσα από την υβριδική πλατφόρμα του Mega. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά με Κωνσταντίνο Αργυρό. Πολύ ωραία. Ένας Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ό,τι πρέπει.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αφού.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη μας ώρα. Είσαστε εδώ στο My Radio 104,6. Είναι Sign Out Loud μέρα. Ό,τι λέμε μεταφράζεται στη νοηματική για τους συνανθρώπους μας που έχουν θέματα με την ακοή τους. Όλοι οι στίχοι των τραγουδιών μεταφράζονται στη νοηματική. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε μέσα από την υβριδική του Μέγκα και όλα αυτά φυσικά με τη στήριξη της ΔΕΗ. Κάθε πρώτη τρίτη του μήνα. Ήρθε η ώρα για ατζέντα. Κατερίνα Μπούκα θα μας πει τι παίζει στην πόλη για να κάνουμε έτσι κάτι διαφορετικό μέσα στην εβδομάδα και ερχόμαστε.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, τρίτη στα ημερολόγια και σήμερα έχουμε τους χειμερινούς κολυμβητές στην αυλή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για μια ιδιαίτερη συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Αθήνας, το This is Athens City Festival. 9 η ώρα μέχρι και 11. Σε άλλα νέα, επίσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, έχουμε fitness sessions στο Πάρκο Ελευθερίας, έτσι αν θέλετε να γυμναστείτε. 6:30 μέχρι 8:30 σε ανοιχτό σημείο, παίρνετε απλά την πετσέτα σας ή ό,τι άλλο θέλετε για να στρώσετε κατάχαμα και κάνετε την γυμναστική σας. Στα συναυλιακά νέα έχουμε τη συναυλία των Metallica, 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, ενώ 23 Μαΐου έρχονται και οι Iron Maiden. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
1: Τον 4,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αυτή η Revanse θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Μπάγερ με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

είναι αυτό το πράγμα που έχει βρει αυτούς τους ανθρώπους εκεί σε αυτό το κουραζιερόπλιο που είναι σε καραντίνα, είναι εν μέσω της θάλασσας, δεν τους αφήνουν να αποβιβαστούν. Έχουν πεθάνει 3 άνθρωποι από χανταϊό, άλλος ένας έχει συμπτώματα, άλλος ένας νοσηλεύεται. Βέβαια αυτός που νοσηλεύεται μόνο έχει επιβεβαιωμένο χανταϊό. Οι άλλοι αυτό πρέπει να εξεταστούν και να γίνουν και άλλες έρευνες και τα λοιπά. Αλλά μέσα στο κουραζιερόπλο οι άνθρωποι νιώσαν μια διαθεσία και δεν προλάβανε να τους πάνε ούτε καν στο γιατρό. Κατέληξαν κατευθείαν. Και είναι τώρα σε αυτό το κουραζιερόπλο που από ό,τι διαβάζω έχουν πληρώσει και τα μαλλιοκεφαλά τους για να πάνε αυτή την κουραζιέρα οι άνθρωποι εκεί που να ξέραν οι άνθρωποι. Έχει και έναν Έλληνα μέσα και είναι μέσα στη θάλασσα. Βγήκε ένας travel blogger που βρίσκεται μέσα, είναι μέσα στους επιβάτες και έκανε ολόκληρη έκκληση ο άνθρωπος και είπε ότι δεν είμαστε μια είδηση και ένας τίτλος, είμαστε άνθρωποι, θέλουμε να νιώσουμε ασφάλεια, θέλουμε να γυρίσουμε σπίτι μας. Δεν τους αφήνουν να αποβιβαστούν μέχρι να τους εξετάσουν και να δούνε μην υπάρχει κάποια έξαρση χανταϊού. Πρώτη φορά ακούω το χανταϊό. Ο ιός του χάντα λέει. Είναι από τα ποντίκια προέρχεται και σπάνια λέει κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μπορεί όμως σε κάποια τρελή μετάλλαξη, δεν ξέρουμε τώρα τι να γίνει. Πολύ σπάνια όμως, συνήθως κολλάει απευθείας από το τροκτικό. Είτε από τα ούρα του, είτε από τα τέτοια, από τα κόπρα, να ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, κάθονται οι άνθρωποι εκεί σε αυτό το κουραζιερόπουλο μέσα κλεισμένοι. Τι να πω, μακάρι να μην είναι τίποτα. Να μην έχει υπάρχει κανένας άλλος να αρρωστήσει και να πάνε οι άνθρωποι σπίτια τους. Φαντάσου τώρα, πού να σκεφτείς ότι μπορεί να σου συμβεί κάτι τέτοιο. Τι να πω, Παναγία μου. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Μαρίντο 104,6 εμείς. Ακούμε πολύ ωραία μουσική και ταυτόχρονα μεταφράζουμε στην νοηματική, όχι εμείς που δεν ξέρουμε, η Βάσο που είναι εδώ και όλη την ημέρα μέχρι το βράδυ θα γίνεται αυτό, ό,τι λέμε και ό,τι λένε οι στίχοι των τραγουδιών. Η Μαργαρίτα τώρα, ας πούμε, που θα παίξει του Χρήστου του Μάστορα μέσα από την υβριδική του Μέγκαν, μπείτε, θα δείτε και όλους τους στίχους μεταφρασμένους στην νοηματική. Δεν είναι υπέροχο αυτό? Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Γυρνά σαν αμαρτωλή εδώ στο My Radio 104,6 Sign Out Loud μέρα σήμερα, η πρώτη Τρίτη του Μάη. Η Βάσο μας είναι εδώ και μεταφράζει ό,τι λέμε στη νοηματική. Έτσι λοιπόν θα μεταφράσει και αυτό που θα σας πω τώρα, που δεν θέλω να το ξεχνάτε, διότι 17 Ιουνίου στο Taekwondo θα γίνουν τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ήλιος, σημαίνει θάλασσα.

0: σημαίνει μουσική, σημαίνει συνεργασίες καλλιτεχνών που πάντα έχουν σαν αποτέλεσμα έτσι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πρωτότυπο, συνδυασμοί μουσικής, συνδυασμοί ειδών μουσικής. Πάντα είναι μια εμπειρία τα Mad Video Music Awards και μπορείς φυσικά να είσαι και εσύ εκεί αν κλείσεις τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr να μπεις και να το εξασφαλίσεις 17 Ιουνίου. Πάμε σε ένα break εμείς και ερχόμαστε.
1: Περισσότερη μουσική. Του

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 και ξέρετε πολύ καλά ότι όλη την εβδομάδα τρέχει διαγωνισμός Elixir Makeup, που σημαίνει τι, ότι κάθε μέρα ένας από εσάς διεκδικεί μία δωρεοεπιταγή αξίας 100 ευρώ για να πάτε να πάρετε καλλιντικά Elixir Makeup, που είναι μια φοβερή ελληνική εταιρεία καλλιντικών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Έχει δυναμική παρουσία στο χώρο της ομορφιάς εδώ και 15 χρόνια και έχει οικονομικά αλλά υψηλής ποιότητας προϊόντα μακιγιάς. Έχει και e-shop. Δίνει καλλιντικά και στο εξωτερικό, σε 33 χώρες παγκοσμίως παρακαλώ, και έχει και 600 καταστήματα στην Αττική, που σημαίνει ότι όπου και να βρίσκεστε μπορείτε να πάρετε στα χεράκια σας αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα. Αν τώρα κερδίσετε και τον σημερινό διαγωνισμό ή αυτούς που θα τρέξουν αύριο μεθαύριο και την Παρασκευή, θα έχετε και 100 ευρώ στην τσέπη plus. Οπότε μπείτε στο Viber, στείλτε Elixir, το όνομα τεπώνυμό σας, 698-104-104-6 και μπορεί, γιατί όχι, να είστε εσείς ο τυχερός της ημέρας. Συνεχίζουμε εμείς μουσικά, έχουμε λίγη ώρα ακόμα μέχρι τις 11. Μην φύγετε από τον My Radio 104,6, διότι εμείς είμαστε εδώ απλά για να σας φτιάχνουμε τη διάθεση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 104,6 My Radio.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
2: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου, θέλω κάτι να σου πω, σε ψάχνω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας Sign Out Loud εκπομπή, που σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ειδήσεις από την Κατερίνα Μπούκα, η οποία είναι πανέτοιμη να μας τις πει, και μετά φυσικά έχουμε την PPO Τσαουσέλου.
1: Το κορίτσι μου.
0: Όχι.
1: Για άκουσε να με. Αποκαταστήσω την
0: Δεν
1: αλήθεια.
0: Θέλω να βγάλουμε στη φόρα τα πλητά μας εδώ πέρα, αλλά ο διευθυντής μας αποκάλυψε την αλήθεια.
1: Όχι αγάπη μου, εσύ δεν
0: Διότι
1: είσαι
0: Διότι ο Θεός
1: έτσι.
0: Αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει
1: Όχι
0: και τον νοικοκύρη.
1: Εσύ είσαι η αγάπη, το κορίτσι μου. Υπάρχει μια κτητική αντωνυμία.
0: Δεν μου αρέσουν τα κτητικά, Κανείς δεν είναι κανενός.
1: Κανείς δεν είναι κανενός.
0: Φεύγω, εντάξει, φεύγω. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί εμείς με το καλό στις 9. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Μείνετε στο My Radio 104,6. Πέρα από την καλύτερη ελληνική μουσική που θα βρείτε οπουδήποτε στα Aegeana. Σήμερα είναι και μια ειδική μέρα, Sign Out Loud μέρα, που το ραδιόφωνο είναι για όλους. Οπότε αξίζει, αξίζει να κάτσετε μέχρι το βράδυ εδώ συντονισμένοι. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας. 104,6 My Radio.

0: δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δύο άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στις επιθέσεις, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll καταγράφει 31,2% στην εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 14,4%, στην τρίτη θέση Ελληνική Λύση με 9,4%, ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%. Το πρόγραμμα επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων Σπίτι μου 2 λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Παραμένει ασαφές αν θα υπάρξει πρόβλεψη για όσους δεν προλάβουν τις προθεσμίες. Αστρολογικά, προσοχή χρειάζεται να δείξουν σήμερα κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 25 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
0: 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
4: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, λουλούδια μου, αγαπημένα κροατόπουλά μου. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαι στη θέση μου. Όλοι να λύσουν δύο ώρες φωτιά. Ή αλλιώς my calling, Όλγα Τζαουσέλη πίσω από το μικρόφωνο. Οποία τιμή σήμερα έχω το αγόρι μου εκεί στον ήχο, τον πιλότο Χρήστος Γινελής. Και γιατί γίνεται αυτό? Διότι έχουμε Sign Out Loud, μία ημέρα με νόημα, ραδιόφωνο στη νοηματική. Εσείς αυτή τη στιγμή που ακούτε, έχετε και εικόνα. Βέβαια, μέσα από την υπηρετική πλατφόρμα Megaplay και μέσα από το site μας www.myradio.fm. Ελάτε να γίνουμε μία μεγάλη παρέα. Έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα πάρα πάρα πολλά. Είναι μία ιδιαίτερη μέρα για εμάς. Έχω εδώ κοντά μου στο στούντιο τη Βάσο, διερμηνέα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, η οποία μεταφράζει σε εσάς αυτά που λέω. Εσείς ωστόσο βλέπετε και τους στίχους των τραγουδιών. Τα πάντα. Είναι μια φανταστική ημέρα εδώ το Sign Out Loud με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Λοιπόν, ξεκινάω με κέφι μπρίο, αισιοδοξία, χαρά τσαχπινιά. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης με φόρα. Δυναμώστε την ένταση και καλά να περάσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας. Εδώ είμαστε 104,6 My Radio. Ένας και μοναδικός Βασίλης Καράς μας λείπει, αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ, διότι αυτή η φωνή, παιδιά, έχει χαραχθεί, είναι ανεξίτηλα μέσα στην καρδιά μας και στο είναι μας. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου, όμως δεν είμαι μόνη μου. Τώρα έχω τη Βιβί εδώ στο στούντιο, το κορίτσι μου, το αγαπημένο διερμηνέας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, καθώς έχουμε Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα. Εσείς έχετε και εικόνα μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay και μέσα από το site μας, myradio1046.fm. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχουμε και το Χρήστο Γινελή, πάρα πολύ χαμογελαστό για τα δεδομένα του. Να πανικοβληθώ, να φοβηθώ, τι έχει συμβεί, δεν ξέρω πώς θα κυλήσει η μέρα. Ωστόσο, έχει φτιάξει και ο καιρός και είναι κάτι το οποίο μας δίνει μία έτσι χαρά παραπάνω, 22 βαθμοί Κελσίου. Και πριν από δύο μέρες ήμασταν με τρία παπλώματα, καλοριφέρ, ηλεκτρικό υπόστρωμα και ένα κρύο το οποίο δεν έχουμε ξαναζήσει αυτή τη χρονιά. Όχι, δεν είμαι υπερβολική, αυτό συνέβη. Εν πάση περιπτώσει, προχωράω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Μην διστάσετε να στείλετε το μήνυμά σας, μην διστάσετε να κάνετε την αφιέρωσή σας. Μαζί θα πάμε μέχρι και τη μία.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Η πρώτη μου κοπέλα είχε μουστάκι.
3: Και εμένα. Πώς,
2: η Δέσποινα. Τι καλή. Όχι, συγγνώμη, η Πλουμή. Όχι, η Δέσποινα.
3: Μη λες τα επίθετα, μωρέ, και εσύ.
4: Όνομα επίθετα.
2: Όχι, όνομα ήταν.
3: Όνομα Πλουμή.
2: Πλουμιστή.
5: Άντε στο διάβολο.
2: Να πας. Λοιπόν, πάμε λίγο.
5: Δεν έλεγε το επίθετο. Χειρότερο.
3: Συγγνώμη. Συγγνώμη, σα εσεί λένε που συγγνώμη.
4: Σε όσες τις λένε πλουμιστές.
3: Σκάζει.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
6: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
7: Ευρωπαϊκή εβδομάδα με τους επαναληπτικούς ημιτελικούς του Champions League και φόντο την πρόκριση στον τελικό. Σήμερα στις 10 η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στη ρεβάνς του

0: 1-1, ενώ αύριο διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Bayern και Παρί. Στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο τη Μονακό εκτός έδρας στο τρίτο παιχνίδι της σειράς με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο τη Βαλένθια, ενώ σήμερα στις 7 η Χάπουελ αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Στη Handball Premier, σήμερα στις 7 διεξάγεται ο δεύτερος τελικός των Playoffs ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ενώ στο Πόλο Γυναικών, η Εθνική Ελλάδος νίκησε 14-9 την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στην τελική φάση.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αυτή η Revanse θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian
6: Sleeping and Living. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου, είναι η Βιβί, διερμηνέας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας μαζί μου στο στούντιο και μεταφράζει σε εσάς αυτά που λέω. Εσείς βλέπετε όμως και τους στίχους των τραγουδιών, όλα αυτά, εφόσον έχετε και εικόνα, μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay και μέσα από το site μας myradio104.6.fm. Και ξέρετε γιατί τα έχετε όλα αυτά? Διότι είναι Sign Out Loud. Μία ημέρα με νόημα, ραδιόφωνο στη νοηματική. Βεβαίως, όσο έχετε εικόνα αυτή τη στιγμή, βλέπετε ότι είμαστε τρεις στο στούντιο, δεν είμαστε δύο, διότι είναι και αυτό το αγόρι είδωλο, ο Χρήστος ο Γινελής, ο ηχολήπτης μας, ο πιλότος που σήμερα είναι χαμογελαστός και εγώ εξακολουθώ να φοβάμαι γι' αυτό. 6, 9, 8, 104, 104, 6, τα μηνύματά σας και οι αφιερώσεις. Μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή της Αγίας Ειρήνης, χρόνια πολλά. Να είστε πάντα χαρούμενες, πάντα ευτυχισμένες, πάντα χαμογελαστές. Να στείλω και τις ευχές μου στη φιλενάδα μου την Ειρήνη, τη Ζούρμα. Σ' αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Γερή δυνατή, να είμαστε καλά, να περνάμε ωραία. Χρόνια πολλά στη Ρένα μας εδώ μέσα. Χρόνια πολλά στο φίλο μου το Ρένο, Ειρηναίος. Χρόνια πολλά πραγματικά να έχεις αυτό που επιθυμείς, φίλε μου, να προσέχεις τη φιλενάδα μου. Ξέρετε, εγώ όταν γιορτάζουν οι φίλοι μου που είναι παντρεμένοι και έχουν σχέση με τις φίλες μου, τους απειλώ. Απειλώ για να κρατήσω τις φίλες μου να είναι πάντα σε ένα πολύ ωραίο επίπεδο. 6, 9, 8, 104, 104, 6, τα μηνύματά σας, η αφιερώσεις σας. Αν θέλετε να στείλω κι εγώ κάπου έτσι ιδιαίτερες ευχές, περιμένω το μήνυμα εδώ με πάρα πολύ κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά και τσαχπινιά. Και με αυτό το mood θα προχωρήσω στην Ιουλία Καλυμάνη. Για δυναμώστε την ένταση παρακαλώ.

Και αυτός ήταν ο ένας και μοναδικός Αντώνης Ρέμος με την πόρτα ανοιχτή. Το ακούτε εδώ στην 104,6 My Radio. Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο. Βιβί Σιδέρη, διερμηνέας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, μαζί μου στο στούντιο να μεταφράσει αυτά που λέω. Εσείς βλέπετε όμως και τους στίχους των τραγουδιών, και λέω βλέπετε διότι έχετε και εικόνα μέσα από την υπηρετική πλατφόρμα Megaplay και μέσα από το site μας myradio104.6.fm. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω και εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Διαβάζω μηνύματα εδώ στο Viber 698-104-104-6. Χρήστος Γινελής, υπερκαταπληκτικός εκεί στον ήχο. Και θα συνεχίσουμε μέχρι τη μία με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Έχω εννοείται και πολύ ωραία δωράκια. Πάμε σε ένα δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου και είμαστε 8 λεπτά πριν τις 12. Από σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου έως και την 5η, 21 Μαΐου, οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες δηλαδή νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1, η ΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς. Άφαντοι παραμένουν οι δράστες της διπλής επίθεσης κατά ανηλίκων που σημειώθηκε χθες αρχικά στο Νέο Κόσμο και λίγο αργότερα στο Παγκράτη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσής τους. Δύο νέες γραμμές τραμ προβλέπει ο νέος σχεδιασμός του ΟΑΣΑ για το δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς της Αθήνας μέχρι το 2045. Οι γραμμές αυτές αφορούν την επέκταση του μέσου από τον Πειραιά μέχρι το Κερατσίνι και το Πέραμα, ενώ η δεύτερη γραμμή είναι η κάλυψη της Πατησίων. Αστρολογικά, οι ζυγοί βρίσκονται σε ακατάλληλη ημέρα για σημαντικές αποφάσεις και κινήσεις. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και λίγες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ρωμαίος.
8: Γιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
10: Happy Mastercard Day!

Είμαι στο τσακ να φτερνιστώ, επομένως αν σταματήσω να ξέρετε ότι θα είναι για αυτό το λόγο. 104,6 Μάιρετ, μόνο σε μένα συμβαίνουν αυτά, είμαι σίγουρη. Όλγα Τσαούσα, ελπίζω από το μικρόφωνο. Όλοι εσείς κοντά μου, 6, 9, 8, 104, 104, 6. Μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες, ό,τι επιθυμεί η καρδούλα σας. Βεβαίως έχουμε Sign Out Loud, βεβαίως είναι η αγαπημένη μας μέρα. Ραδιόφωνο στη νοηματική και γι' αυτό το λόγο είναι και η Βιβί Σιδέρη κοντά μου, διερμηνέα τη ελληνική νοηματική γλώσσα, για να μεταφράζει σε εσάς αυτά που λέω. Χρήστος Γινελής στον ήχο και τώρα θέλω τα μάτια σας εδώ σε μένα. Και λέω μάτια γιατί μας βλέπετε. Υπηρετική πλατφόρμα Megaplay και site. Θέλω να τα ανοίξετε όλα. Σας κοιτάω για να πάμε στην έρευνα φωτιά. Τι λέει η έρευνα φωτιά σήμερα? Ότι ο εγκέφαλος ενός άντρα δεν έχει οριμάσει πλήρως μέχρι την ηλικία των 50 ετών. Οι επιστήμονες επίσης λένε παρακάτω ότι και αυτό με ερωτηματικό. Δηλαδή μπορεί να πας ας πούμε 50, αλλά και πάλι μην νομίζω ότι και στα 55 σου ας πούμε θα οριμάσεις. Όχι, παιδιά, να το προσέχετε πάρα πολύ. Κάτι είχαμε καταλάβει, δεν πέφτω και από τα σύννεφα, να τα λέμε και όλα. Η συγκεκριμένη λοιπόν έρευνα δείχνει ότι οι γνωστικές λειτουργίες στους άνδρες, όπως η συναισθηματική ρύθμιση και η σύνθετη σκέψη. Εδώ θέλω να μείνουμε σε αυτό, σύνθετη σκέψη, έτσι. Μπορεί να συνεχίσουν να εξελίσσονται μέχρι και τη μέση ηλικία. Τονίζουν ωστόσο ότι η ανάπτυξη του εγκεφάλου και η λεγόμενη νοητική οριμότητα διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο και δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ηλικία στην οποία αυτή επιτυγχάνεται για όλους. Επομένως, εάν εσείς λέτε ότι στο σπίτι, ας πούμε, έχω 3 παιδιά μαζί με το σύζυγο, έχετε πάρα πολύ δίκιο, διότι δεν ανήκει στους ενήλικες. Και πρέπει να το εξετάσουμε διαφορετικά και για να σας πω και κάτι άλλο. Μη σκάτε βρε κορίτσια μου, δεν πρόκειται να οριμάσουν ποτέ. Να συνεχίσουμε εμείς με την καλύτερη μουσική, με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Για δυναμώστε την ένταση, έχουμε ακόμα πολλή ώρα να περάσουμε παρέα.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

Αγαπημένος Γιάννης Πλούταρχος, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Πρώινο με σήμερα Τρίτης. Είναι η αγαπημένη μας Τρίτη, είναι η πρώτη Τρίτη του μήνα. Έχουμε μπει με φόρα στο Μάιο, 5 Μαΐου. Έχουμε Sign Out Loud, ραδιόφωνο στην νοηματική, ραδιόφωνο για όλους. Έχετε και εικόνα μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay και μέσα από το site μας, myradio104.6.fm. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου. Είναι η Βίβη Σιδέρη, ερμηνέα ελληνική νοηματική γλώσσα κοντά μου στο στούντιο, η οποία μεταφράζει σε εσάς αυτά που λέω εδώ στο Δύο Ωρο Φωτιά. Είναι ο Χρήστος ο Γινελής εκεί, το αγόρι είδωλο στον ήχο, και είστε όλοι εσείς που δεν θέλω να φύγετε, δεν θέλω να πάτε πουθενά, διότι έχω καταπληκτικό δώρο για εσάς, οπτικά για κουμέλος, ακόμη μία μέρα στην παρέα μου με εκπληκτικά γυαλιά Οράσεως, φανταστικά.

0: Γυαλιά ηλίου, να ξέρετε ότι στα γυαλιά Οράσιος αγοράζετε αυτό που ταιριάζει σε εσάς. Σας κάνουν δώρο άλλο ένα ζευγάρι που είναι φανταστικό. Και στα γυαλιά ηλίου πληρώνετε ένα και παίρνετε άλλο ένα δώρο. 210-315-10 για να κλείσετε το ραντεβού σας, για κουμέλος.gr για να κάνετε τη βόλτα σας ιντερνετικά, και φυσικά μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας και στα φυσικά καταστήματα σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές για να δοκιμάσετε και σκελετούς. Έχουν καταπληκτικά. Είναι όλα ένα και ένα. Ξέρετε τι αγάπη εγώ έχω με τα γυαλιά. Και εννοείται ότι έχω δώρο για εσάς. Θέλω μήνυμα εδώ στο Viber, στο 698-104-104-6. Από ό,τι βλέπω έχετε ξεκινήσει να στέλνετε και πολύ καλά κάνετε. Γράφετε για κουμέλος και το ονοματεπώνυμό σας. Το στέλνετε εδώ στο Viber σε μένα. Και θέλω να δω ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Και αυτός που θα κερδίσει και με το καλό θα φτιάξει τα γυαλάκια του. Θέλω και φωτογραφία, εξαιρετικά αφιερωμένη σε μένα.
1: Muppe Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Πάω λοιπόν να το σηκώσω το καρότσι για να το ανεβάσω στο πεζοδρόμιο. Και δεν μπήκε καλά, δεν πάτησε καλά η ρόδα. Και πέφτει, παιδιά, το καρότσι και πέφτουν τα πράγματα. Αφενός ήταν επικίνδυνο γιατί εγώ μάζευα τα πράγματα και τα αμάξια περνούσαν γύρω μου. Δεύτερον, ξεφτυλίστηκα.
3: Εδώ που τα λέμε ναι.
2: Ήταν και κάτι κινέζικα, είχαν πέσει κάτω κάτι ρύζια γιατί αυτά έκανα βούλα. Τέλος πάντων, δεν χάσαμε τίποτα, μόνο μία πάστα ελιάς.
3: Πατήθηκε. Πατήθηκε ή έσπασε.
2: Μάζεψα εγώ σε ένα πλαστικό. Δεν πετάμε τίποτα.
3: Καλά, δεν το συζητώ.
2: Και έχω φτιάξει μια σαντουιτσάρα μου.
3: Street.
1: Muppe Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio, στο παρεάκι μου, στο Δίωρο Φωτιά, στο My Κόλλημα. Κάθε μέρα 11 με μία, Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Βιβί Σιδέρη, διερμηνέας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, κοντά μου στο στούντιο. Χρήστος Γινελής στον ήχο. Εσείς έχετε και εικόνα, μας βλέπετε και τους τρεις μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay και μέσα από το site μας. Είναι μία μέρα που είμαστε πολύ πολύ περήφανοι για αυτήν, σας το έχω ξαναπεί, και όλα αυτά τα κάνουμε με την υποστήριξη της ΔΕΗ. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Σας διαβάζω όλους, είστε καταπληκτικοί, οι φωτογραφίες σας φανταστικές, ταξιδεύω λίγο με το μυαλουδάκι μου και θέλω την προσοχή σας, γιατί έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είσαι φοιτητής, εάν είσαι φοιτητής, θέλω την προσοχή σου, διότι οι πέμπτες σου αποκτούν άλλο νόημα. Το φοιτητικό σου πάσο, η Coca-Cola και ο Κωνσταντίνος Αργυρός σου δίνουν την ευκαιρία να παρευρεθείς στα πιο iconic Thursday parties. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, δεν θέλω να αγχωθείς καθόλου. Απολαμβάνεις μία Coca-Cola, κατεβάζεις το application της Coca-Cola, βάζεις τον κωδικό που θα βρεις κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι και διεκδικείς μία από τις 200 διπλές προσκλήσεις για το επόμενο Coca-Cola Thursday. Το επόμενο είναι 7 Μαΐου. Μεθαύριο, στον χώρο Πειραιώς 130. Δεν πρέπει να το χάσεις. Για την είσοδο στο event όμως είναι απαραίτητη η επίδειξη φοιτητικού πάσου. Το λέω και το τονίζω, γιατί έχω δώρο για εσάς, για τους φοιτητές και μόνο για τα φοιτητόπουλα, ακροατόπουλά μου. Έχω εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για αυτό το εκπληκτικό event της Πέμπτης. Θέλω μήνυμα στο Viber, το έχετε μάθει. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Γράφεις Coca-Cola και το ονοματεπώνυμό σου και φυσικά μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Ξαναλέω, μόνο φοιτητές, διότι στην πόρτα θα γίνει αυστηρός έλεγχος και θα πρέπει να δείξετε το πάσο σας. Οι τυχεροί θα ανακοινωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Coca-Cola και το ονοματεπώνυμό σας για να απολαύσετε την Πέμπτη αυτό το φανταστικό, το iconic Thursday party. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στην Πέμπτη, τι θα κάνουμε? Θα περιμένουμε την Πέμπτη να ακούσουμε τον Αργυρό? Όχι, αγάπη μου, δυνάμωσε την ένταση, διότι έρχεται με το νερό.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Ναι. Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και. Και μετά φύγει.

και να μην έβαζα το λογαριασμό, τώρα που σας βλέπω και σας κοιτάω και μέσα στα μάτια, ελπίζω να έχετε σπάσει αρκετά το κορμί σας, διότι με αυτό θα σας αφήσω σήμερα. Τριτούλα, ζάχαρη και μέλι, να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, καταπληκτικά για την ακρίβεια. Να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω, να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Όλγα Τσαουσέλου ήταν στην παρέα σου, Βιβί Σιδέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που για ακόμα μία φορά γέμισες εδώ το στούντιο με την υπέροχη άβρα σου, διερμηνέας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Χρήστο Γινελή, αγόρι μου, εντάξει να πω για σένα, μπρο, αδερφός. Να περάσετε καταπληκτικά, να προσέχετε. Ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου και εσείς μένετε συντονισμένοι, γιατί σας έχουμε όλη μέρα τα καλύτερα. Μην ξεχνάτε ότι έχετε και εικόνα μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play και μέσα από το site μας, διότι είναι Sign Out Loud με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Εσείς και εμείς γινόμαστε ένα και μας ακούτε και μας βλέπετε. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα Dan, διότι έχουμε όλοι να λύσουμε δύο ώρες φωτιά ή αλλιώς My Κόλλημα. Μέχρι τότε, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά φιλιά. Au revoir. Περισσότερη μουσική. Ροσ

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: City Phenomenon. Είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, τρίτη στα ημερολόγια, και σήμερα έχουμε τους χειμερινούς κολυμβητές στην αυλή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για μια ιδιαίτερη συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Αθήνας, το This is Athens City Festival. 9 η ώρα μέχρι και 11. Σε άλλα νέα, επίσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, έχουμε fitness session στο Πάρκο Ελευθερίας, έτσι αν θέλετε να γυμναστείτε. 6.30 μέχρι 8.30 σε ανοιχτό σημείο, παίρνετε απλά την πετσέτα σας ή ό,τι άλλο θέλετε για να στρώσετε κατάχαμα και κάνετε την γυμναστική σας. Στα συναυλιακά νέα έχουμε τη συναυλία των Metallica 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, ενώ 23 Μαΐου έρχονται και οι Iron Maiden. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My
3: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
9: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
8: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
9: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
9: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
9: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Υπέροχη Τρίτη, φανταστική Τρίτη 5 Μαΐου. Πώς είστε, τι μου κάνετε? Είναι αυτό που λέμε, μετά την πόρα έρχεται η καλοκαιρία και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Πολύ ωραίες μέρες. Επιτέλους, ανοιξιάτικες, μη σας πω, και καλοκαιρινές, ειδικά εκεί προς το τέλος εβδομάδας. Θερμοκρασία λέει θα ανέβει και 26 και 27. Οπότε λοιπόν, για κάντε τα κουμάντα σας, για κάντε τα ωραία σας τα προγράμματα για το Σαββατοκύριακο, γιατί θέλουμε από τώρα να κάνουμε τα πλάνα μας. Ελπίζω να μου είσαστε καλά. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Ειρήνη που γιορτάζει. Χρόνια πολλά στη Ρένα, στη Ρενιό, στον Ειρηναίο, στο Ρένο, στον Εφρέμ και στην Εφρεμία. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Sign out loud, πολύ πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή για όλους εμάς. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, ο My Radio κάνει προσβάσιμο σε όλους το πρόγραμμά του μέσω της νοηματικής. Βρίσκονται λοιπόν μέσα στο στούντιο διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, μεταφράζουν όλα αυτά που λέμε εμείς η παραγωγή, αυτό θα γίνεται μέχρι και το βράδυ, ενώ έχουν αποδοθεί στην νοηματική και όλη η στίχη των τραγουδιών. Φυσικά μπορείτε να τα βλέπετε όλα μέσα από την υβριδική πλατφόρμα του Mega ή μπορείτε να μπαίνετε και στο site μας www.myradio1046.fm. Ανοίγω και το Viber από νωρίς για τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε στο 698-104-104-6 και πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. 1 και 35 δείχνει το ρολόι μας. Και διαβάζω εδώ, κοίταξα λίγο περισσότερο το θέμα του καιρού. Θέλω να σας πω ότι η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο λίγο το Σαββατοκύριακο που λέγαμε 26-27. Όχι, θα φτάσει μέχρι 30. Οπότε λοιπόν, για ξαναβγάλτε τα μαγιό. Γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό μάλλον θα τη ρίξουμε τη βουτιά μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, νομίζω ότι τέτοια σύγχυση με τον ντύσιμο δεν την έχουμε ξαναπάθει. Ντυνόμαστε λίγο καλοκαιρινά, λίγο χειμωνιάτικα, πάνω χειμωνιάτικα, κάτω καλοκαιρινά, δεν ξέρω. Σε λίγο θα φορέσουμε δηλαδή και κάλτσα με παντόφλα. Μόνο εκεί δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά τα πράγματα θα φτιάξουν και θα ξεκαθαρίσουν. Λοιπόν, μιας και λέγαμε για τον ντύσιμο, θέλω να σας πω ότι έγινε και το Met Gala, το πιο έτσι πολύ συζητημένο κόκκινο χαλί της χρονιάς, το Red Carpet του μεγαλύτερου fashion show. Θα τα πούμε σε λίγο γιατί ήταν πολύ ωραίες εμφανίσεις. Κάποιες έτσι εφάνταστες, κάποιες ήταν τραβηγμένες. Είχαμε και τις κακές, θα τις πούμε και αυτές. Προς το παρόν πάμε σε break, επιστρέφω.
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα, εσύ και εμείς μαζί. 104,6 My Radio.
2: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
3: Όταν μουρμουράς, δεν μπορείς να το κάνεις εάν κάποιος σου κλείσει τη μύτη. Αλλά να μουρμουράς μέσα από το στόμα σου.
4: Ο Χόντος
5: μπήκε σε μιούτ.
3: Του κλείσε τη μύτη και σταμάτησε.
5: Γιατί ο ήχος γίνεται από τη μύτη, ε.
3: Ναι, κοίτα. Μουρμούρα λίγο πιο κοντά.
6: Εντάξει.
3: Δεν μπορείς.
5: Δεν μπορείς.
6: Πω, πολύ περήφανος ήταν ο Μαρινάκης τώρα που μας πληρώνει.
3: Μα γιατί?
6: Θα πω και θα λέει, άρε. Ωραία λεφτά. Αυτά είναι λεφτά. Αυτή είναι επένδυση, ρε.
5: Ναι, αλλά τα πέδειξε.
2: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9. Στον 104,6 My Radio.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα

0: Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και λέγαμε λίγο πριν για το Met Gala και όλοι μου λένε καλά τη Μαντόνα την είδες, μου λέει, με αυτό το καράπι πάνω στο κεφάλι. Λέω και εγώ τι έγινε ρε παιδιά, μπαίνω, βλέπω τη Μαντόνα η οποία έχει αποχωριστεί την ξανθιά της Κουπ, φόραγε μια μαύρη περούκα με πολύ μακριά μαλλιά, ένα μαύρο σύνολο, ένα custom Yves Saint Laurent, αλλά στο κεφάλι ένα καπέλο το οποίο είχε... Ήταν κανονικό καράβι, δηλαδή με κατάρτια και πανιά τα οποία σέρνονταν στο πάτωμα και υπήρχαν κοπέλες οι οποίες τα κρατούσαν. Εντάξει, εντυπωσιακή για ακόμα μια φορά η Μαντόνα, δεν περιμέναμε να εμφανιστεί και συνηθισμένα. Επίσης, είχαμε πολλές κακοντυμένες, σύμφωνα με τη Vogue δηλαδή, η Kylie Jenner ήταν, λέει, από τις χειρότερες εμφανίσεις που έχει κάνει, όπως και η Katy Perry. Ο Bad Bunny ήταν αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις, διότι εμφανίστηκε. Μισό λεπτό να σας το περιγράψω πώς εμφανίστηκε. 50 χρόνια μεγαλύτερος. Η εμφάνιση του ήταν εκπληκτική. Ήταν ένα συγκλονιστικό tribute στο γύρας, γιατί η μόδα, λέει, δεν πρέπει, μάλλον πρέπει να αγκαλιάζει το χρόνο. Με κάτασπρα μαλλιά, δεν τον αναγνώριζε κανείς. Πήγε, χαιρετούσε κόσμο και όλοι τον κοιτούσαν καλά-καλά. Ήταν εκπληκτικός και δεν ήταν μόνο ότι είχε ντυθεί έτσι πολύ μεγάλος, αλλά είχε και τον μπαστούν, ήταν ο τρόπος που περπατούσε, η ομιλία του. Είχε μπει δηλαδή στο ρόλο ξεκάθαρα. Κατά τα άλλα, στις καλοντημένες ήταν η Beyoncé, ήταν η... μισό λεπτό, γιατί έχουν και πάρα πολύ εδώ πέρα. Η Heidi Klum, λέει, ήταν δραματική. Μάλλον μπέρδεψε, λέει, το Met Gala με το Halloween και είχε ντυθεί άγαλμα. Κανείς δεν μπορούσε να το ψυχολογήσει όλο αυτό. Επίσης η Ριάννα, ναι, η Ριάννα ήταν στις καλοντημένες και ήταν καταπληκτική. Δεν μας είχε συνηθίσει, επέστρεψε στο Met Gala και ήταν καταπληκτική, όπως και η Kim Kardashian. Αυτά λοιπόν για το θέμα της μόδας, αν και πολλοί λένε ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, αυτό που ταιριάζει περισσότερο στο συγκεκριμένο γεγονός είναι όλα τα έχει Μαριωρή. Εντάξει, μωρέ, ήταν ένα ωραίο break από όλα αυτά που ζούμε. Πάμε να συνεχίσουμε, να επιστρέψουμε στα δικά μας και να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας εδώ στον My Radio.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θέλω να στείλω πολλά φιλάκια στην Αγγελική που έχει στείλει τα μήνυμά της στο Viber, στον Σπύρο, στο Μάκη, στην Τίνα, στη Γογό, στην Κατερίνα. Συνεχίζετε να στέλνετε μήνυματα στο Viber στο 698-104-104 και 6. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα κάνουμε πολύ μικρό break να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από την Κατερίνα Μπούκα. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου και είμαστε 7 λεπτά πριν τις 2. Από σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου έως και την 5η, 21 Μαΐου, οι σταθμοί Αττική, Σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς. Άφαντοι παραμένουν οι δράστες της διπλής επίθεσης κατά ανηλίκων που σημειώθηκε εχθές αρχικά στο Νέο Κόσμο και λίγο αργότερα στο Παγκράτη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσής τους. Δύο νέες γραμμές τραμ προβλέπει ο νέος σχεδιασμός του ΟΑΣΑ για το δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς της Αθήνας μέχρι το 2045. Οι γραμμές αυτές αφορούν την επέκταση του μέσου από τον Πειραιά μέχρι το Κερατσίνι και το Πέραμα, ενώ η δεύτερη γραμμή είναι η κάλυψη της Πατησίων. Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα προς την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο πρόκειται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Αστρολογικά, οι ζυγοί βρίσκονται σε ακατάλληλη ημέρα για σημαντικές αποφάσεις και κινήσεις. Ο καιρός σήμερα. Στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική με ηλιοφάνεια. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
2: Happy Mastercard Day.
5: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
6: Αυτή η ρεβάνς θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
8: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Έρχεται μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Είναι μεσημεράκι Τρίτης, ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Sign out loud, αγαπημένη μέρα, χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχετε αγκαλιάσει όλο αυτό το θεσμό. Θέλω να σας ενημερώσω για να γνωρίζετε κι εσείς ότι η απώλεια της ακοής είναι μία από τις πιο διαδεδομένες αναπηρίες των αισθήσεων παγκοσμίως, καθώς πάνω από 275 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν πρόβλημα ακοής ή είναι κοφοί. Οπότε λοιπόν χαιρόμαστε που ο My Radio κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα δίνει την ευκαιρία σε όλους να απολαύσουν τη μαγεία του ραδιοφώνου. Μπορείτε να τα βλέπετε κι εσείς. Μπορείτε να βλέπετε ό,τι γίνεται μέσα στο στούντιο σήμερα μπαίνοντας στην υβριδική πλατφόρμα του Mega ή και στο site μας www.myradio1046.fm. Να βγούμε και λίγο έξω στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα, γιατί το πρωί ήταν ο πανικός ο ίδιος. Κάπως καλύτερα τα πράγματα τώρα και στην Αθηνών Λαμία, στην έξοδο και στην είσοδο. Το πρωί ήταν πονοκέφαλος πραγματικά. Κίνηση έχουμε αυτή τη στιγμή και στην λεωφόρο Κηφισίας, στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο, στην Αχιλλέως επίσης χαμηλές ταχύτητες, στη λεωφόρο Βεϊκού, στην Ηλιουπόλεως αλλά και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη μουσική μας, μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

σκέπαζονταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Θα επιλέξει 20 τυχερούς από 20 μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα βίντεο από χαρακτηριστικό σημείο του τόπου, δηλαδή μπορεί να είναι από την πλατεία του τόπου σας, από το φάρο, από ένα άγαλμα, ό,τι θέλετε εσείς, και θα παρουσιάσετε την κατηγορία του βραβείου που θα προβληθεί στα MAD VMA 26 στις 17 Ιουνίου στο TAEK Βοντό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Για ετοιμάστε τα βιντεάκια. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με τα δικά μας, μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Για ακούστε και αυτό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Σουί Παφέρτο.
1: Να δείτε που θα μας το φέρει τελικά το αγόρι και θα μας τρελάνει τελείως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ακύλας και Φέρτο εδώ στον My Radio 104,6. Έτσι πολύ ωραία συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και πάμε ντουγρού για την νίκη. Σκαρφαλώνει συνεχώς, κάτι σκαρφαλώνει. Στη δεύτερη θέση είναι και κονταροχτυπιέται με τη Φινλανδία. Πάντως τους έχει κερδίσει όλους και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Σήμερα να σας πω ότι ολοκληρώθηκε και η πρώτη τεχνική πρόβα της Κύπρου με την Αντιγόνη. Εντυπωσιακή πάρα πολύ και η Αντιγόνη, η οποία θα το δεύτερο μέρος του δεύτερου ημιτελικού της διοργάνωσης, την 5η 14 Πέμπτου, με τα γραφεία στοιχημάτων να της δίνουν άνετα την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Οπότε λοιπόν, μαζί με την Κύπρο πάμε και εμείς. Καλή μας επιτυχία. Πραγματικά στα παιδιά είναι καταπληκτική. Η Αντιγόνη με τον Τζάλα, λέει, έκανε και αυτή πολύ χαμό. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου και είμαστε 8 λεπτά πριν τις 3. Ρωσικά πλήγματα σε δύο περιφέρειες στην Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 6 ανθρώπων, ανάμεσά τους διασωστών, και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, όπως δήλωσαν σήμερα τοπικές αρχές. Δύο νέες γραμμές τραμ προβλέπει ο νέος σχεδιασμός του ΟΑΣΑ για το δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς της Αθήνας μέχρι το 2045. Οι γραμμές αυτές αφορούν στην επέκταση του μέσου από τον Πειραιά μέχρι το Κερατσίνι και το Πέραμα, ενώ η δεύτερη γραμμή είναι η κάλυψη της Πατησίων. Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα προς την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο πρόκειται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την ταινία «Η Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται στους κινηματογράφους τον Ιούλιο. Αστρολογικά, οι ζυγοί βρίσκονται σε ακατάλληλη ημέρα για σημαντικές αποφάσεις.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική με ηλιοφάνεια. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum, για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και πάλι σε όλους και σε όλες. Επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα με Sign Out Loud από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σήμερα διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας θα βρίσκονται στο στούντιο. Μεταφράζουν όλα αυτά που λέμε εμείς εδώ η παραγωγή και εννοείται ότι μπορείτε να τσεκάρετε και εσείς τι γίνεται μέσα στο στούντιο μπαίνοντας στην υβριδική πλατφόρμα του Mega ή και στο site μας www.myradio104.fm. Όλο αυτό με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σήμερα λοιπόν κάνουμε προσβάσιμο σε όλους μέσω της νοηματικής αυτούς το πρόγραμμά μας. Λέγαμε εδώ για ταινίες και πω παιδιά, νομίζω ότι έχω μείνει πάρα πολύ πίσω. Δεν έχω δει πολύ σημαντικές ταινίες. Το Interstellar μου πάνε τώρα ότι βέβαια οι απόψεις δίστανται. Μου λένε κάτσε να το δεις νωρίς γιατί είναι και πολλές ώρες, μην βαρεθείς λίγο. Άλλοι μου λένε καλά ταινία, άρεσε τα καλά σου. Θα κάτσω να το δω. Οπωσδήποτε θα δούμε και την Οδύσσεια του Christopher Nolan που κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και ένα λόγο παραπάνω που ανυπομονούμε γιατί έχουν γίνει πολλά γυρίσματα εδώ. Matt Damon ως Οδυσσέας, Anne Hathaway ως Πινελόπη και Tom Holland ως Τηλέμαχος. Είναι λέει καταπληκτική, σίγουρα θα είναι υποψήφια για Όσκαρ και γυρίσματα λέει έχουν γίνει και στη Μάλτα και στο Μαρόκο και στη Σκωτία, στην Ισλανδία. Θα είναι λέει καταπληκτική, υπομονή μέχρι και τις 17 Ιουλίου. Πάμε στις μουσικές μας.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και προς το παρόν εδώ στον My Radio 104,6 και παρακαλώ πολύ, θέλω πολύ την προσοχή των φοιτητών. Αν είσαι λοιπόν φοιτητής, οι Πέμπτες σου αποκτούν άλλο νόημα. Το φοιτητικό σου Πάσο, η Coca-Cola και ο Κωνσταντίνος Αργυρός σου δίνουν την ευκαιρία να παραβρεθεί στο πιο iconic Thursday parties. Έχει δώσει ήδη δύο πολύ ωραίες συναυλίες ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Η μία έγινε 23 Τετάρτου, η άλλη 3 Τετάρτου και ακολουθούν άλλες δύο 7 Μαΐου και 14 στον χώρο Πειραιός 130. Αν είσαι λοιπόν φοιτητής και θέλεις να παραβρεθείς και θες να βρίσκεσαι εκεί, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Απολαμβάνεις μια Coca-Cola, κατεβάζεις το Coca-Cola App, βάζεις τον κωδικό που θα βρεις κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι και διεκδικείς μία από τις 200 διπλές προσκλήσεις για το επόμενο Coca-Cola Thursday. Όμως τι έχει κάνει ο My Radio? Έχει εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις με ποτό για τους φοιτητές ακροατές. Και θέλω τώρα να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 698-104-104 και 6 γράφετε Coca-Cola και το ονοματεπώνυμό σας. Το λέω ακόμα μία φορά, 698-104-104 και 6 Coca-Cola ονοματεπώνυμο και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Να σας πω ότι για την είσοδο στο event είναι απαραίτητη η επίδειξη φοιτητικού πάσου, έτσι οπότε λοιπόν απευθύνομαι αποκλειστικά στους φοιτητές. Πάμε σε break, επιστρέφω σε λίγο.
1: Mappe Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ναι. Όταν ο Βασίλης λοιπόν
3: Δημήτρη
2: λέει στο σερβιτόρο ναι. για την πατάτα που τη θέλει συγκεκριμένα ή να πω τη φιλεταρισμένη ντομάτα.
3: Εγώ δεν τρώω ντομάτα.
2: Ή ότι η, ή ότι η κάρτα αυτή έχει ασύνδετα φαγητά. Χέστηκε ο σερβιτόρος.
3: Όχι, δεν έχει δουλειά του.
2: Και φτεδάκια και μετά έχει κάτι με λάδι τρούφας και μετά έχει. Που του Βασίλη δεν του ενώνει.
3: Αγάπη. Πάμε στη Χασαποταβέρνα, στο βουνό απάνω που έχει signature, ας πούμε, τα παϊδάκια, την πατάτα, το τζατζίκι και αυτά. Και μου βάζεις Caesar salad και καρμπονάρα. Γιατί? Για το παιδάκι που θα έρθει και θα κλαίει, να κλάψει και να πλαντάξει.
4: Έχει δίκιο, ρε φίλε, να φάει πατάτα σαλάτα.
2: Η Αμάντα όταν πηγαίνει σε οποιαδήποτε ταβέρνα, ξέρετε τι τρώει?
4: Με την Αμάντα τώρα θα μου φέρει παράδειγμα.
5: Τι τρώει?
3: Κοτομπουκές.
4: Αφήστε με.
1: Mappe Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου. Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών.

0: μουσικών εκπομπών Ορθοφωνία σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα!
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο

Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα. Είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Αναβίσιλη θέλουμε, παιδιά. Μας αρέσει πάρα πολύ το υγείο, αλλά και κάτι παλιότερο. Λέει, θα ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι, λέει η Στέλια. Η Στέλια, η οποία έχουμε περάσει, λέει, σήμερα στους δρόμους, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το πρωί, με πάρα πολύ κίνηση. Στέλια, από ό,τι είδα πριν από λίγο, κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα. Οπότε λοιπόν, ηρεμία, ψυχραιμία και να είσαστε πάντα συντονισμένοι εδώ για να ακούτε την καλύτερη μουσική. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι επιλέξαμε από Αναβίση.

Με τους ρυθμούς της Ελένης Φουρέιρα φτάνουμε λίγο πριν τις 4 εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαϊού ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα. Δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος με την καλύτερη διάθεση και τις καλύτερες μουσικές. Φυσικά συνεχίζουμε με Sign Out Loud, ημέρα με νόημα. Την περιμένουμε κάθε μήνα πώς και πώς την πρώτη Τρίτη του μήνα, γιατί γίνεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ απλά ο My Radio δίνει σε όλους τη δυνατότητα να απολαύσουν τη μαγεία του ραδιοφώνου μέσω της νοηματικής. Όλο αυτό γίνεται με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Να σας θυμίσω για ακόμα μία φορά ότι σήμερα μπορείτε να τσεκάρετε τι γίνεται μέσα στο στούντιο, είτε από την υβριδική πλατφόρμα του Mega, είτε μπαίνοντας και στο site μας www.myradio1046.fm. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Τα λέμε πάλι αύριο. Πολλά φιλάκια, bye. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, 5 Μαΐου, Τρίτη. Τι ωραία, τι καλά. Θα πω πάλι καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, γιατί σήμερα άρχισα πια να το καταλαβαίνω. Μου έτυχαν και κάποιες δουλειές έτσι στο κέντρο, με το αυτοκίνητο, γύρω-γύρω. Ζέστη, έσκασα, τι ωραία, τι καλά. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία μετά από το τρίμερο αυτό που μας τα έχει πει λίγο περίεργα γενικότερα ο καιρούλης. Τώρα όλα καλά και όλα ωραία. Πώς είστε, τι κάνετε, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8, έχουμε πάρα πολλές ώρες για να απολαύσουμε πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Σήμερα είναι μια Sign Out Loud ημέρα, μια ημέρα με νόημα, είναι η πρώτη Τρίτη του μήνα, έφτασε και παρέα εδώ στο στούντιο, είμαστε μεγάλη παρέα, μπορείτε να μας βλέπετε και στο site του My Radio αλλά και στην υβριδική πλατφόρμα Mega Play μέσα από την τηλεόραση του Mega και εμένα και την Κατερίνα που θα έρθει στην πορεία και τους διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας που μας κάνουν παρέα και αποδίδουν την ίδια στιγμή όλα αυτά που εμείς λέμε, όλα αυτά που ακούμε, όλα αυτά που ακούτε, αυτά που λέμε στο στούντιο, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια. Μου στέλνετε και ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104. 6 Γιώργος Μαζωνάκης για το ξεκίνημα. Μείνετε εδώ, καλά να περάσουμε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Άντε να μας το φέρει, γιατί σε μία εβδομάδα από τώρα, την επόμενη Τρίτη, είναι και ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα, συμμετέχει ο Ακύλας και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Καλά, εντάξει. Χωρίς άγχος, στον ημιτελικό, πάμε, περνάμε σίγουρα στον τελικό. Και τι λέτε, θα μας το φέρει ο Ακύλας? Πάντως, η αλήθεια είναι, επειδή τώρα αυτό συζητούσαμε και στο στούντιο, κάπως έτσι μέσω γνωστών, μέσω φίλων, είχα και διάφορες πληροφορίες. Το πίστευε χρόνια τώρα, το πίστευε καιρό και όλη η παρέα του και όλοι πιστεύουν. Και βάσει κάποιων έτσι σημαδιακών πραγμάτων γύρω-γύρω, ότι μπορεί να είναι η χρονιά του, μπορεί να το πάρει και να μας το φέρει. Και μακάρι. Πάντως, στα προγνωστικά ανεβαίνουμε συνέχεια, πλέον σταθερά στη δεύτερη θέση. Αλλά η Φιλανδία, που είναι στην πρώτη θέση, έχει σιγά-σιγά πτωτικές τάσεις στα στοιχήματα. Για να δούμε τι θα γίνει. Όλοι είναι χαρούμενοι, όλοι είναι ικανοποιημένοι. Αύριο είναι η πρόβα, επόμενη του Ακύλα στη σκηνή της Eurovision, από την οποία πρόβα αύριο το βραδάκι θα έχουμε και λίγα δευτερόλεπτα ένα επίσημο βίντεο. Έτσι πλέον γίνεται χωρίς κοινό, γίνονται χωρίς κοινό οι πρόβες, οπότε λίγα δευτερόλεπτα βγαίνουν από κάθε αποστολή, έτσι για να πάρουμε μια ιδέα. Αύριο το βράδυ, έτσι για πρώτη φορά, θα έχουμε έτσι λίγη εικόνα, να δούμε τι θα μας τι μας ετοιμάζει ο Ακύλας και τι θα δούμε στην σκηνή. Η επόμενη εβδομάδα είναι εντελώς Eurovision γενικά, αλλά και για τον 104,6 My Radio. Το λέγαμε και χθες, η Κατερίνα Σαρίφη θα είναι στη Βιέννη την επόμενη εβδομάδα και εδώ θα την έχουμε στο πανηγύρι από Βιέννη. Δηλαδή εγώ από εδώ, βέβαια, η Κατερίνα από τη Βιέννη, να μας τα λέει, να τα ακούμε, να γίνεται ένας χαμούλης. Πολύ Eurovision θα παίξει. Τώρα όμως πάμε μια βόλτα έξω και επιστρέφουμε να δούμε τι παίζει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Μάπε Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Σεξ και φαγητό και ρωτώ. Πριν ή μετά το φαγητό το κάνουμε?
3: Μπράβο.
4: Πριν, ρε.
3: Παιδιά, πριν. Ούτε φαΐ, παιδιά, πια, ούτε σεξ, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
4: Ναι, μωρέ,
3: από
4: μια χαρά.
5: Μπορεί να γίνουν και πολύ χειρότερα πράγματα.
3: Ταυτόχρονα δηλαδή.
5: Ναι, ταυτόχρονα. Ναι, και ευχαρίστηση, ναι, αλλά και μεγάλο προβληματισμό.
3: Μπράβο.
5: Γιατί. Το,
3: γιατί
5: food,
3: λοιπόν
5: το food sex. Περίμενε, το food sex.
2: Εγώ τον ακούω, γιατί έχω βρεθεί πεινασμένος και εκείνη την ώρα ένα καναπεδάκι μπρο το τσίμπαγα.
5: Οι άλλοι έχουν σταματήσει μια διαδικασία και λέει ένα λεπτό να ρευτώ. Αλλά είναι ρίσκο η ζωή, Δημήτρη μου. Και το
3: γιατί να το κάνεις λοιπόν αυτό?
4: Πόση ώρα σας παίρνει, μωρέ καημένη, εκεί ένα τέταρτο δεν μπορείτε να κάνετε υπομονή να πάτε μετά?
5: Μπούκαμε μετά από ποια ηλικία?
1: Μάπε Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
6: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
7: Ευρωπαϊκή εβδομάδα με τους επαναληπτικούς ημιτελικούς του Champions League και φόντο την πρόκριση στον τελικό. Σήμερα στις 10 η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στη ρεβάνς του 1-1, ενώ αύριο διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Bayern και Παρί. Στη EuroLeague ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο τη Μονακό εκτός έδρας στο τρίτο παιχνίδι της σειράς με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο τη Βαλένθια, ενώ σήμερα στις 7 η Χάπολ αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Στη Handball Premier σήμερα στις 7 διεξάγεται ο δεύτερος τελικός των play-offs ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ενώ στο πόλο γυναικών η Εθνική Ελλάδος νίκησε 14-9 την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση.

0: στην τελική φάση.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
4: Happy Mastercard Day!
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. 5 Μαΐου είναι Τρίτη με πολύ καλό καιρό. Για να δω τώρα πόσους βαθμούς έχει. Πάντως εγώ, παιδιά, έτσι οδηγούσα και έκανα και αρκετά έτσι μεγάλη διαδρομή και έσκασα. Έβαζα air condition. Το πρωί βάζω στο ζεστό, έτσι ξημέρωμα. Το μεσημέρι βάζω στο κρύο. Ποια μέρα θα είμαστε όλοι κάτω άρρωστοι, δεν ξέρω. 25 βαθμούς έφτασε λίγες ώρες πριν. Στους 24 τώρα η θερμοκρασία. Και από ό,τι βλέπω, παιδιά, μόνο ήλιο. Βλέπω την Παρασκευή, η συννεφιά, δεν. Την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, βλέπω 27, 28, 29 βαθμούς Κελσίου. Τι ωραία, τι καλά. Επίσης, δεν ξέρω τι γίνεται με τα τριήμερα, που τα κάνει τετραήμερα και πενταήμερα και πενθήμερα και όλα. Πάντως, κίνηση τρελή και τρομερή δεν έχει και σήμερα, όπως δεν είχε και χθες. Κάπως τώρα, λίγο ανεβαίνοντας τον Κυφισό από Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, κατεβαίνοντας στο κλασικό σημείο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Ιωνία, κάπως κολλάει η Βασιλή Σοφία και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο κατέβασμά τους μόνο. Και κολλάει τώρα και η Ποσειδόνος στα πολύ νότια από το Ελληνικό, ανεβαίνοντας μέχρι και να βγείτε για την Λεωφόρο Αλίμου. Αντώνης Ρέμος, τώρα με Sign Out Loud, μας ακούτε αλλά και μας βλέπετε μέσα από το site του My Radio αλλά και μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play με ταυτόχρονη απόδοση στη νοηματική γλώσσα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, τρίτη στα ημερολόγια, και σήμερα έχουμε τους χειμερινούς κολυμβητές στην αυλή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για μια ιδιαίτερη συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Αθήνας, το This is Athens City Festival. 9 η ώρα μέχρι και 11. Σε άλλα νέα, επίσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, έχουμε fitness sessions στο Πάρκο Ελευθερίας, έτσι αν θέλετε να γυμναστείτε. 6:30 μέχρι 8:30 σε ανοιχτό σημείο, παίρνετε απλά την πετσέτα σας ή ό,τι άλλο θέλετε για να στρώσετε κατάχαμα και κάνετε την γυμναστική σας. Στα συναυλιακά νέα έχουμε τη συναυλία των Metallica 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, ενώ 23 Μαΐου έρχονται και οι Iron Maiden. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio.
3: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό.
5: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
4: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
6: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Αυτή η Revanse θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, Σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.

5 Μαΐου, είναι Τρίτη. Καλησπέρα σε όλους. Τώρα που κοντεύει 5, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Σήμερα μας ακούτε κανονικά όπως κάνετε κάθε μέρα μέσα από τον 104,6 My Radio, στο ραδιοφωνάκι σας, στο αυτοκινητάκι σας. Αλλά σήμερα μας βλέπετε και με εικόνα κανονικότατα από τη στουντιάρα μας με τις κάμερες. Χαμός, wow, στο site του My Radio, αλλά και μέσα από την τηλεόραση του Mega, από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play, να το κάνω πιο απλά δηλαδή. Εκεί που βλέπετε Mega, αν έχετε υβριδική τηλεόραση, σας βγάζει το χρωματιστό κουμπάκι, το πατάτε και κατευθείαν μπαίνετε και μας βλέπετε κανονικότατα. Εγώ κοιτάω μία εδώ, μία τον Πολύβιο απέναντί μου, μία τον Χρήστο, κοιτάω λίγο, sorry, δηλαδή δεν σας κοιτάω κανονικά, αλλά όλα καλά και όλα ωραία. Επιτυχίες πολλά αγαπημένα, όλα γίνονται με την απόδοση ταυτόχρονα στην ελληνική νοηματική γλώσσα και σε αυτά που λέμε εδώ, τα σεαμέα μας, αλλά και στις επιτυχίες που απολαμβάνετε. Τώρα να σας πω, ανοιχτές Κυριακές, ό,τι καλύτερα, στο κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο. Από την Κυριακή λοιπόν 3 Μαΐου έχει ξεκινήσει αυτό. Επισκεφτείτε το κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο και τις Κυριακές. Ανακαλύψτε ιδέες και λύσεις για το σπίτι, απολαύστε σουηδικές γεύσεις και κάνετε τις αγορές σας, γιατί το κατάστημα θα είναι ανοιχτό όπως κάθε χρόνο και την Κυριακή για ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio, Viber 698 104 104 6.

Για σένα που λατρεύω, εδώ στον 104,6 My Radio. Τι γλυκό που είναι να στο λένε αυτό. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κοντεύει 6 παρα 20. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου. Είμαστε παρέα με επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια αλλά και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 698-104-1046. Προφανώς στην πορεία, στο πανηγύρι. Καλά, τα έχω διαβάσει το πρωί από το ξημέρωμα που ξύπνησα για να τα δω. Μετε, γκάλα, όλα τα ρούχα, όλες οι εμφανίσεις, όλα αυτά τα έργα τέχνης, γιατί ήταν η θεματική του Met Gala φέτος στη Νέα Υόρκη, στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης. Ήταν η μόδα μέσα από την τέχνη, και η τέχνη μέσα από τη μόδα, τέλος πάντων, και τέχνη μόδα ένα, ισοπαλία. Και θα τα δούμε μετά. Ποια άρεσαν, ποια δεν άρεσαν.

0: σαν τι συνέβη. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα, από τα αγαπημένα μου ονόματα, και ο Ειρηναίος γιορτάζει σήμερα, ο Ρένος, αλλά και ο Εφραίμ. Και επειδή έτσι το διάβαζα λίγο πριν, είναι αυτό το μοναστήρι στη Νέα Μάκρη που είναι θαυματουργό, που έχει πάρα πολύ κόσμο, και έβλεπα ότι είχε χιλιάδες ανθρώπους εκεί στην ουρά για να, έτσι, για το κεράκι τους και όλα αυτά, και πάρα πολύ ωραία. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM. Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Με εκπροσωπείτε στον εξωκόσμο.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα.
3: Ρε,
2: ακούστε, σα λέω.
4: Ρε, σε μελετάει το μεταξουργείο.
3: Ποια είναι να εκπροσωπεί.
2: Εγώ δεν σε εκπροσωπώ. Εσύ εκπροσωπεί εμένα.
3: Δεν καταλαβαίνω γιατί.
4: Είσαι άγνωστη εσύ.
2: Δεν σε ξέρει κανένα.
3: Και όπω γι' αυτό δεν με ξέρει.
2: Μα ακριβώ γι' αυτό θα λένε ποια είναι αυτή η μπουκα που δουλεύει με τον Ουγγαρέζο. Αυτή χρωστάει τριών μηνών κοινόχρηση.
4: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
3: Ρε, θα τα πληρώσω τώρα.
2: Ρε πλήρωσε τα ρε.
4: Τα λεφτά δεν έχω εσένα πια. Λέω να τα κάψω. Τα έχεις τα λεφτά.
3: Ρε, τα λεφτά υπάρχουν.
2: Ρε, δώστα, τα πλήρωσε.
3: Θα τα πληρώσω. Σταματήστε να με στρεσάρετε.
2: Ναι. Δεν στρεσάρουμε. Πρέπει να πληρώσεις τα κοινόχρηστα.
4: Τα χρωστάς.
2: Δεν είναι τα λεφτά. Είναι το ρεζιλίγκι.
4: Τα χρωστάς.
3: Δεν είμαι ρεζιλευμένη.
4: Μπογκατσίλα, ρε. Έτσι είναι.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9. Στον 104,6 My Radio.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
9: Hello! Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
11: Scandinavian Sleeping and Living.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, κοντεύει 6 παρατέταρτο, καλοκαιράκι, μικρό καλοκαιράκι, Μάιος, και νομίζω πια, δηλαδή, νιώθω μια χαλαρότητα, ότι και καλά είναι οι τελευταίες μέρες στη δουλειά, που καμία σχέση, έχουμε ακόμα 2-3 μήνες γεμάτους, αλλά έχω μπει σε ένα ότι έλα μωρέ, θα γίνουν όλα από μόνο τους, όλα καλά και όλα ωραία. Είναι καλοκαίρι, λίγο συσταθήκαμε, λίγο το μυρίσαμε το καλοκαίρι να έρχεται, και όταν έρχεται πια το καλοκαιράκι, έρχονται και τα Mad Video Music Awards. Φέτος λοιπόν από τη ΔΕΗ, και μπορεί εσύ τώρα που ακούς, και εγώ και όλοι, να γίνουμε ο ambassador του τόπου μας. Δηλαδή να γίνω ambassador, ξέρω εγώ, της Τρίπολης και να δώσω βραβείο. Ωραία φάση. Λοιπόν, είναι ένας διαγωνισμός, ένα open call σε όλη την Ελλάδα, ώστε 20 τυχεροί να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στα MAD VMA 26 από τη ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου. Στο mad.gr μπορείτε να μπείτε και να δείτε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά η διαδικασία είναι απλή. Δηλαδή, μπαίνετε, τραβάτε βίντεο. Ποιος είσαι, ποια είσαι, είμαι από εδώ, κάνω αυτό το καλοκαίρι στην Τρίπολη, εμείς πάμε εκεί και κάνουμε αυτό. Δηλαδή, να πείτε και το καλοκαίρι στον τόπο σας τι συμβαίνει. Μετά λοιπόν αυτό μπαίνετε, το ανεβάζετε, συμπληρώνετε και τη φόρμα συμμετοχής μέχρι τις 22 Μαΐου, βιαστείτε, και εκεί μια ειδική επιτροπή θα δει όλα τα βίντεο και θα διαλέξει 20 τυχερούς από 20 μέρη της Ελλάδας διαφορετικά για ένα βίντεο από ένα χαρακτηριστικό σημείο του τόπου σας, μια πλατεία, ένα φάρο, ένα άγαλμα, ένα κάτι, και θα παρουσιάσετε ένα βραβείο το οποίο θα το δουν όλοι στα MAD VMA 26-17 Ιουνίου στο Dikeboto. Ωραίο! Θα μπω, θα το στείλω και σε κόσμο, έτσι επαρχία γύρω-γύρω, να δούμε και πάρα πολύ ωραία μέρη. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, εδώ στον 104,6 My Radio. Επιτυχίες και αγαπημένα, sign out loud όλη την ημέρα, και μας βλέπετε.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνι 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Την Κυριακή με το Βήμα μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Ξεχνάω κιόλας ότι σήμερα μας βλέπετε κιόλας και πάω πέρα εδώ την καρέκλα και θα με χάνετε από το πλάνο. Δηλαδή, και δεν είναι ωραίο να με χάνετε από το πλάνο, γιατί σήμερα και μας ακούτε αλλά και μας βλέπετε μέσα από το site του My Radio, αλλά και μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play, μέσα από την τηλεόραση του Mega. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαστε παρέα από τις 4 μαζί με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Τώρα ξεκινάει το καλό το πανηγύρι μας με μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μέχρι τις 7 πάει σε ρή επιτυχία, τις οποίες επιτυχίες σήμερα και τις βλέπετε, αλλά τις βλέπετε κιόλας με απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με την υποστήριξη της ΔΕΗ, αυτή η πρωτοβουλία του 104,6 My Radio χρόνια τώρα, που την έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, την έχουμε αγαπήσει και εμείς. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα λοιπόν είμαστε στον αέρα με Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα, με τους διερμηνείς μας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ό,τι λέμε, ό,τι συμβαίνει, να τα αποδίδουν την ίδια χρονική στιγμή. Προσβασιμότητα, κάτι που έχει αγκαλιάσει ο 104,6 My Radio, αλλά και εσείς. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, τώρα που είναι 6 ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους, καλό απογευματάκι. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Στην πορεία έρχεται και η Κατερίνα Ζαρίφη. Να ξεκινάω εγώ και έρχεται. Είναι σαν το φάτε κάτι και έρχομαι μετά στην πορεία. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Πάρα πολλά να πούμε έχουμε. Έχω πιάσει τώρα και τα Met Gala, τα κοιτάω. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει δηλαδή, αλλά αν τα έχετε δει, μέχρι να τα πούμε στον αέρα, στείλτε μου κανένα μήνυμα στο Viber να μου πείτε ποιος σας άρεσε, τι έγινε, να ξέρω πού να το κατευθύνω το πράγμα, πού να το αφήσω. Και έχω επιτυχίες πάρα πολλές για την επιστροφή τώρα στο σπίτι, για να σας πάει πολύ καλά. Μείνετε εδώ, μην το αλλάξετε, γιατί έχει μία ώρα χωρίς καθόλου διαφημίσεις μέχρι τις 7, οπότε για την επιστροφή είναι ό,τι καλύτερο. Καλά να περάσουμε.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Σούιπα Φέρτο, Ακύλας, είναι 3η 5 Μαΐου, σε μία εβδομάδα από τώρα, την επόμενη 3η 12 Μαΐου, ο πρώτος ημιτελικός που συμμετέχει και ο Ακύλας στην τέταρτη θέση. Από νωρίς λοιπόν θα ξεκινήσει το καλό μεγάλο φαβορί, ακόμα και για την νίκη στην φετινή Eurovision. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον φέτος. Κανονίστε από τώρα που θα δείτε πρώτο ημιτελικό, άντε και δεύτερο που είναι η Κύπρος και επίσης θα τα πάει πολύ καλά, λένε όλοι. Τον τελικό, κάντε πλάνα, κάντε σχέδια. Η Eurovision έχει και αυτό το μαζεματάκι με την παρέα να περάσουμε όλοι καλά. Δηλαδή, εμείς τώρα στην παρέα μου ψαχνόμαστε σε ποιο σπίτι, τι να φάμε, ποιοι θα είναι, πώς θα το στήσουμε για να το κάνουμε πάρα πολύ όμορφο. Φέτος έχει ζουμάκι τώρα η υπόθεση, λόγω Ακύλα. Έχει ανέβει ήδη στην δεύτερη θέση των προγνωστικών. Μπορεί λένε ότι φλερτάρει πολύ σοβαρά με την νίκη. Η Φιλανδία είναι το μεγάλο φαβορί για την νίκη, αλλά με μια πτωτική τάση, αν και υπάρχει μια διαφορά τώρα, πρώτου και δεύτερου, αλλά με μια πτωτική τάση και με έναν Ακύλα να ανεβαίνει συνέχεια. Με ένα stage που λένε ότι είναι video game, με ήρωες, με δράση, με πατίνια, με τα ωραία του πορτοκαλί ρούχα, με ένα συγκινητικό σημείο που απευθύνεται στην μητέρα του. Νομίζω ότι μπορεί φέτος, έτσι λένε πολλοί που ξέρουν, ότι μπορεί η πρωτιά να έρθει εδώ να δω τι θα κάνουμε του χρόνου. Δεν έχω ζήσει ποτέ την Αθήνα να έχει και τη Eurovision εδώ. Δεν ξέρω πώς θα είναι, αλλά φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ό,τι θέλετε μου το στέλνετε στο Viberάκι μας 698-104-1046. Να, τον Ακύλα και το Φέρτο που ακούσαμε. Εσείς που είστε σωστά, πολύ σωστά συντονισμένοι από το site του My Radio, αλλά και μέσα από το Mega Play, την υβριδική πλατφόρμα του Mega. Το είδατε και το βίντεο κλιπ, αλλά το είδατε και με απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γιατί σήμερα βιώνουμε εδώ μέχρι και τις 10 το βράδυ, από νωρίς το πρωί, μία ημέρα με νόημα. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Και αν χάσετε τον Ακύλα, δεν χάνετε με τίποτα. Τώρα η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Είναι μία ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μέχρι τις 7 ακούμε συνεχόμενα επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τα πολύ αγαπημένα μου throwback τραγούδια της Άννας Βύση. Και να σας πω την αλήθεια, τότε πήγαινα, τώρα μην το παίξω μεγάλος ή μικρός, δεν ξέρω, ανάλογα τη φάση που είστε. Ήταν από τα πρώτα CD που είχα πάρει έτσι, της Άννας Βύση. Το θυμάμαι δηλαδή, σχολείο πήγαινα και ήταν όλα τραγουδάρες. Εδώ είμαστε 104,6 My Radio. Είναι μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις και απολαμβάνουμε όλα τα δικά μας αγαπημένα. Μου στέλνετε και στο Viber 698-104-104-6. Και σήμερα, σε όποιο site και να μπεις, βλέπεις τις εμφανίσεις και τα φορέματα και όλα αυτά που έφτιαξαν οι μεγάλοι star και οι μεγάλες celebrity στο Met Gala στη Νέα Υόρκη που έγινε χθες το βράδυ. Δικά μας ξημερώματα. Το θέμα ήταν η μόδα και η τέχνη και περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, λίγο πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις. Όλα είχαν έτσι να κάνουν με ένα έργο τέχνης ή με ένα ρεύμα της τέχνης. Η Beyoncé εντυπωσίασε, η Rihanna εντυπωσίασε, η Heidi Klum που βέβαια το έχει κάνει λίγο Halloween όλο το χρόνο και έγινε ένα κανονικό άγαλμα, αντίθετο άγαλμα δηλαδή, κανονικότατο, όλοι ήταν το άγαλμα. Ο Bad Bunny που δεν τον καταλάβαινε κανείς γιατί απλά έγινε γέρος, δηλαδή είδαμε τον Bad Bunny 50 χρόνια μετά και πραγματικά είναι και πάρα πολλά βίντεο που περνάει και χαιρετάει άλλους celebrity και δεν το καταλαβαίνουν και δεν του δίνουν σημασία γιατί και εγώ όταν το είδα δεν τον κατάλαβα. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου άρεσαν πάρα πολύ οι αδερφές Jenner, Kylie Jenner και Kendall Jenner που παρέπεμπαν η μία στην Νίκη Τσαμαθράκης και η άλλη στην Αφροδίτη της Μήλου. Αν και η Kylie Jenner που εμένα μου άρεσε, τώρα βλέπω ότι έχει ψηφιστεί από τις πιο κακοντυμένες του Met Gala 2026 μαζί με την Katy Perry που είχε γίνει κάτι σαν, τώρα επειδή είναι και τα έργα σημαντικά από πίσω και δεν τα ξέρω όλα, κάτι σαν ξυφομάχος, πώς το λένε τέλος πάντων, και είχε ένα... κάλυπτε το πρόσωπό της και το άνοιξε τσάκι, είδαμε την Katy Perry, ωραίο και να με χαιρετάς ανθρώπους ήταν αυτό. Γενικότερα η Μαντόνα εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και φαινόταν και καθαρά ο πίνακας ο οποίος έτσι ήταν η αφορμή για να δημιουργήσει την εμφάνισή της. Πολλά είδαμε, ωραία, κάποια μας άρεσαν, κάποια όχι, τουλάχιστον έτσι τα βλέπεις όλα αυτά τα εντυπωσιακά και ξεφεύγει λίγο και ανοίγει το μάτι σου, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα βέβαια είναι πιο ωραίο εθιστικό αυτό που κάνω, που έχω πάει και έχω δει αυτά που έχουν ψηφίσει όλοι ως τα χειρότερα. Αυτό το περνάω πιο καλά με αυτό. 6-9-8-104-104-6 μου λέτε κι εσείς έτσι γνώμη για να πιάσουμε κουβεντούλα στο Viber. Μέχρι τις 7 μόνο επιτυχίες και αγαπημένα. Εδώ στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι μοναχούλια, το πάμε μέχρι τις 8 με Sign Out Loud. Μας ακούτε, μας βλέπετε στο site, στην υβριδική πλατφόρμα Megaplay. Μέχρι τις 10 πάει κάπως έτσι το πράγμα.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό!
3: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
2: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy!
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Hello! Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου!
6: Mastercard Day!
7: Σωστά!
8: Πάμε σούπερ μάρκετ!
6: Ναι!
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό από τις πιο viral ατάκες. Πραγματικά, εδώ στον 104,6 My Radio έχει ξεκινήσει και η δεύτερη ώρα του πανηγυριού, η τέταρτη δική μας ώρα. Wow, πόσα πράγματα έχουμε πει. 7 και 2 πρώτα λεπτά μέχρι τις 8 παρέα. Έχω πάρα πολύ μουσική, πολλές επιτυχίες, πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε και Sign Out Loud και τώρα δηλαδή που μπορεί να έχετε αράξει σπίτι μετά από τη δουλειά, το γυμναστήριο, τις δραστηριότητες, τα παιδιά, σούρτα φέρτα εδώ πέρα. Τώρα μπορείτε να βάλετε το site του My Radio, να μπείτε ή μέσα από την τηλεόρασή σας στην υβριδική πλατφόρμα Mega Play και να μας δείτε και να μας καμαρώσετε στο ωραίο μας το στούντιο με τα ωραία μας τα τραγούδια και όλα την ίδια στιγμή να αποδίδονται στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Αυτό συμβαίνει κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, Τρίτη 5 Μαΐου και είμαστε παρέα. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, πραγματικά είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου ονόματα. Το θεωρώ έτσι και πάρα πάρα πολύ ωραίο όνομα. Χρόνια πολλά και στον Εφρέμ. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στην εβδομάδα της Eurovision. Η επόμενη εβδομάδα έχει full σουσού Eurovision και μας νοιάζει πάρα πολύ, αφού ο Ακύλας από ό,τι φαίνεται τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Τώρα εδώ διαβάζω κάτι πληροφορίες για 6 σκηνικά να αλλάζουν, 6 περιβάλλοντα στα οποία θα περιηγηθούμε μέσα από αυτό το video game, το οποίο έτσι διασχίζει τη σκηνή ο Ακύλας και παίζει, είναι κάτι σαν Super Mario. Εγώ πιστεύω, το έχω πει από το δικό μου, το έχω βγάλει, δικό μου συμπέρασμα, ότι και η Παρθένα Χοροζίδου είναι η βασίλισσα του Super Mario, γιατί κάπως μου το θυμίζει. Το έχω πει, το έχω υπογράψει, πιστεύω στο τέλος είναι η βασίλισσα και τελειώνει η πίστα και την κερδίζει και μας το φέρνει. Κάτι τέτοιο γίνεται και διαβάζω ότι γενικότερα υπάρχει ένα πάρα πολύ διαδραστικό πράγμα που πετάγονται και ηθοποιοί σαν να είναι μια κανονική πίστα video game και όλα είναι πάρα πολύ φωτεινά και πολύχρωμα, με εξαίρεση το σημείο που απευθύνεται στην μητέρα του και εκεί είναι όλα λίγο πιο μονόχρωμα και λίγο πιο συγκινητικά. Πάντως πάμε για πρωτιά να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα η Κατερίνα μας, η Κατερίνα Ζαρίφη, θα είναι όλη την εβδομάδα στη Βιέννη για να καλύπτει την Eurovision και να το ζήσει εκεί από πρώτο χέρι και να τα δει όλα με τα ίδια της τα μάτια. Εγώ θα είμαι εδώ καημένος στη δεσούλα μου. Η Κατερίνα λοιπόν θα είναι στη Βιέννη και κάθε απόγευμα κανονικά 6 με 8 θα συνδεόμαστε με την Κατερίνα και θα κάνουμε κανονικό πανηγύρι εμείς 6 με 8 με την Κατερίνα και θα μας μεταφέρει όλα τα νέα της Eurovision και το τι συμβαίνει στην Βιέννη. Οπότε κάθε μέρα θα έχουμε αποκλειστικά αυτήν την ωραία ενημέρωση, γεμάτη, ωραία Eurovisioniακή πανηγυριώτικη. Αυτά. Λοιπόν, μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698 104 104 6.

0: αυτά τα ωραία μόνο εδώ στον 104,6 My Radio 7 και 28. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και κάνουμε παρέα με επιτυχίες και αγαπημένα και sign out loud. Μέχρι τις 10 μπαίνετε στο site του My Radio, μπαίνετε και στην υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Υβριδικά, νομίζω το site είναι πιο εύκολο. Μπαίνετε και μας βλέπετε κανονικά τι κάνουμε εδώ στο στούντιο, γιατί πάντα όλοι έχουν την απορία εκεί στο ραδιόφωνο, σε κάθε ραδιόφωνο, τι κάνουν όταν εμείς ακούμε τραγούδια. Μπείτε και δείτε τα όλα και με απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Λοιπόν, το κράταγα έτσι για το δικό μας τέλος, σιγά σιγά, γιατί έχω διαγωνισμό και έχω και πολύ ωραία κατάσταση για εσάς, όχι για εμάς, ναι, για εσάς. Ζημά Bar Restaurant στη Γλυφάδα είναι ένα ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα. Στην καρδιά της Γλυφάδας, μια γαστρονομική και αρχιτεκτονική εμπειρία σε έναν υπέροχο χώρο. Ανοίγει τις πόρτες της λοιπόν στην Γλυφάδα αυτή η εμπειρία και μεταφέρει τους επισκέπτες εσάς σε μια άλλη εποχή. Το νέο εστιατόριο Ζημά δεν είναι απλά ένα νέο χώρο εστίαση, είναι μια πιστή αναπαράσταση μια ρώσικης κατάστασης, έτσι, ενός ρώσικου ξύλινου σπιτιού, και πραγματικά ήταν αυτό που έλειπε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Και επειδή είπα τώρα πολλά για το κτίριο, προφανώς εκεί να σας πω ότι υπάρχουν όλα αυτά τα ωραία ρώσικα φαγητά, από τις κλασικές σούπες, χειροποίητα ζυμαρικά, εμβληματικά πιάτα, στρογγάνοφ, κοτόπουλα, αυτά τα μπορς, δεν τα ξέρω τώρα και πώς προφέρονται ακριβώς, αλλά πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ λοιπόν τώρα σας κάνω και ένα δώρο σε έναν μία από εσάς και σας δίνω ένα τραπέζι για δύο αξίας 80 ευρώ. 80 ευρώ να πάτε εκεί με το τέρι, με τον φίλο, με τη φίλη, με τον κολλητό, με τη μαμά, με τον μπαμπά, με τον ξάδερφο, με την ξαδέρφη, δεν ξέρω, και να περάσετε τέλεια και να τα δοκιμάσετε όλα και όλα να πάνε φοβερά. Λοιπόν, Ζημά τώρα στο Viber μου στέλνετε με το ονοματεπώνυμό σας 698-104-104-6 και το κερδίζετε σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέφω, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ναι, εμένα το χωριό μου ανήκει στη μικρή Λάκα Σούλη, να ξέρετε.
3: Άντε ρε.
2: Είμαι σουλιώτησα κάτι.
4: Όχι, είσαι.
2: Έτσι λέγεται.
3: Πέφτουν στον κρεμό μαζί με τα παιδιά τους για να μην παραδοθούν στους Τούρκους, να θυμίσω, έτσι.
5: Μας κάνεις λίγο πως είναι ο χορός.
3: Δεν ξέρετε.
2: Εκτός τα δύο δεν ήταν. Τι, εγώ.
5: Ήσουν από αυτά τα παιδιά του χωριού που πηγαίνανε σε χορευτικό σύλλογο.
2: Όλα τα παιδιά, τι να κάνουμε.
5: Ναι, και σε εμάς ήταν πολύ hot στα χρόνια μας.
3: Εγώ θα ήθελα πολύ και δεν έχω πάει ποτέ.
5: Παίζανε και γκομμένο τέτοια, παίζανε και πάμε με το λεωφορείο στο διπλανό χωριό να χορέψουμε στη γιορτή τους εκεί, οπότε θα δούμε τον ένα τον άλλο.
2: Είχε έρθει και το Κυριακή στο χωριό, σε ένα χωριό εκεί παραδίπλα στις Παπαδάτες, είχαμε χορέψει εκεί.
5: Ιστορική εκπομπή.
1: Muppet Show, κάθε πρωί 6 με 9, στον 104,6 My Radio.
6: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
7: Ευρωπαϊκή εβδομάδα με τους επαναληπτικούς ημιτελικούς του Champions League και φόντο την πρόκριση στον τελικό. Σήμερα στις 10 η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στη ρεβάνς του 1-1, ενώ αύριο διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Bayern και Παρί. Στη EuroLeague ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο τη Μονακό εκτός έδρας στο τρίτο παιχνίδι της σειράς με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο τη Βαλένθια, ενώ σήμερα στις 7 η Χάπολ αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Στη Handball Premier σήμερα στις 7 διεξάγεται ο δεύτερος τελικός των play-offs ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ενώ στο πόλο γυναικών η Εθνική Ελλάδος νίκησε 14-9 την Ουγγαρία και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στην τελική φάση.
6: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.

0: 365, παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Την Κυριακή με το Βήμα μετά τον εμφύλιο.

0: Υποτροφία Hellenic Energy.
1: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

My Radio 104,6 My Radio εδώ. Είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μαζί απολαμβάνουμε επιτυχίες και όλα με όλα τα δικά μας αγαπημένα. Τώρα διαβάζω κάτι και ισχύει, δηλαδή κάτσα και το άκουσα. Και είναι και αγαπημένο μου τραγούδι από τα throwback παλιά. Το καταζητείτε η Νατάσα. Είναι εδώ. Της Νατάσας Θεοδωρίδου ακούστηκε σε ξένη σειρά κανονικά, δηλαδή το ελληνικό. Τώρα δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, γιατί το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 2001 και είναι μία σειρά, το λέω, στο Apple TV, η οποία λέγεται, η ελληνική ονομασία είναι Φίλοι και Γείτονες. Να πω την αλήθεια, δεν την ξέρω τη σειρά, αλλά ο επίσημος λογαριασμός του Apple TV, της Apple TV, έβγαλε ένα απόσπασμα από ένα πάρτι που γίνεται μέσα σε ένα κότερο, από ένα τρελό πάρτι που γίνεται μέσα σε ένα κότερο, όπου εκείνη την ώρα ουσιαστικά ακούγεται το intro του τραγουδιού, η εισαγωγή, που είναι πολύ χαρακτηριστικός ο ήχος, και μετά λίγο μετά, εκεί που γίνονται κάτι διάφορα σε αμαία, μείνει και στίχη. Τώρα, ναι, ένα πάρτι σε ένα γιότ, τώρα δεν ξέρω, με πλούσιους, που η Νατάσα είναι εκεί. Στα σχόλια πάντως γράφουνε, Παναγία μου, εθνική επιτυχία. Μεγαλύτερη επιτυχία είναι αυτό. Ούτε η ίδια δεν το πίστευε και έκανε και ένα story που λέει: παιδιά μου το έδειξαν και όντως ισχύει. Το τραγούδι που μπήκε σε μια σειρά τώρα που είναι υπερπαραγωγή, ξέρω εγώ, και τη βλέπουν όλοι στην Αμερική και ακούνε, το καταζητείτε, της Νατάσας Θεοδωρίδου. Λοιπόν, επιτυχίες πολλά αγαπημένα. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρεούλα στον 104,6 My Radio. Αντώνης Ρέμος.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

τα πολύ πολύ αγαπημένα μας εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κοντεύει 8 παρα 5. Εντάξει, ακόμα μέρα είναι έξω, ε. Τι ωραία που έχει μεγαλώσει η μέρα. Τίποτα, παιδιά. Θα τελειώνουμε 8 η ώρα τις δουλειές εδώ, τις εκπομπές, και θα πηγαίνουμε και για μια βουτιά σε λίγο καιρό. Έρχεται και ο Ιούνιος, οι μεγάλες ημέρες, όλα καλά, μόνο καλοκαιρινά. Με σχεδόν 30 βαθμούς Κελσίου ξεκινάει η επόμενη εβδομάδα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, πολύ ωραία παρεούλα κάναμε από τις 4, ένα τετράωρο. Το ζήσαμε σήμερα δηλαδή, πραγματικά δεν έχετε παράπονο, μοναχούλια μας. Και μπορεί τώρα να έχει ήλιο και να έρχονται έτσι ζεστές, καλοκαιρινές τύπου ημέρες. Τώρα, αν θέλετε εσείς να αποκτήσετε από τώρα το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι διάφανο σπρέι με βιταμίνες, υαλουρονικό νάτριο και διάφορα μέσα συστατικά, τα οποία προσφέρουν ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνουν και θρέφουν το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες για ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς έκθεση στον ήλιο και ένα δέρμα απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες. Στα φαρμακεία, στα e-pharmacies, από την αγαπημένη μας Ιντερνετ, πάντα προσέχουμε το δέρμα μας, εννοείται. Έρχεται η Εύα Παπαδοπούλου μέχρι τις 10, sign out loud εδώ κανονικά, μπαίνετε στο site, μας βλέπετε, μας ακούτε, αλλά και μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play από την τηλεόραση του Mega, αν τώρα έτσι γυρίσετε σπίτι και θέλετε έτσι να βάλετε κάτι να παίζει και να χαλαρώσετε. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια, όλα με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο εδώ από τις 4. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Hello, στο νέο τεύχος Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: Τι κάνετε, πού είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στην παρέα μας. Και τι ωραία που είναι έτσι έξω, ακόμα με ήλιο, δεν έχει νυχτώσει. Και νομίζω ότι είναι και αυτή η ώρα που έχει και το πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα. Όσοι είσαστε έξω, σίγουρα έτσι θα το βλέπετε, θα έχετε μια άλλη αίσθηση. Ελπίζω να είσαστε καλά, βέβαια, και να έχει περάσει όμορφα αυτή η μέρα και να μην σκέφτεστε τα χειρότερα. Εμείς είμαστε εδώ φυσικά και έχουμε μεγάλη γιορτή. Πέρα από το Shine Out Loud, φυσικά, που μας βλέπετε και μας ακούτε μέσα από την υβριδική τηλεόραση του Mega, Mega Play, και από το site μας myradio1046.fm, φυσικά με όλα μεταφρασμένα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα, γι' αυτό έχουμε και στην παρέα μας την Μαρία. Γιορτάζουν σήμερα και οι Ειρήνες, ο Ειρηναίος, ο Εφραίμ και η Εφραιμία. Να τους πούμε χρόνια πολλά και χρόνια πολλά και σε όσους έχετε γενέθλια. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί λοιπόν μέχρι και τις 10 αυτό το βράδυ και πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις.
1: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Η καρδιά μόνο αλληλούια θέλουμε να λέει. Ελένη Φουρέιρα είναι αυτή. Εδώ την ακούσαμε. My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν, βράδυ Τρίτης 5 Μαΐου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα που έχουμε Sign Out Loud, μας βλέπετε και μας ακούτε από την υβριδική τηλεόραση του Mega Mega Play και από το site μας myradio1046.fm, με όλα φυσικά μεταφρασμένα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και στο μεταξύ όλοι έχουν πάλι ξεκινήσει να συζητάνε για τη συναυλία αυτή των Metallica. Η πρώτη συζήτηση ήταν πέρσι όταν είχαν βγει και τα εισιτήρια. Το Σάββατο λοιπόν 9 Μαΐου έφτασε αυτή τη στιγμή, σε λίγες ημέρες δηλαδή, και η σκηνή λέει θα είναι 360. Δεν μπορώ ακριβώς να το καταλάβω 100% τι σημαίνει αυτό, αλλά έτσι όπως το ακούω κανείς δεν θα βγει χαμένος μάλλον. 80.000 εισιτήρια έχουν κοπεί, θα γίνει νομίζω πανικός. Σίγουρα θα είναι και μια ξεχαστή έτσι εμπειρία για όσους το ζήσουν από κοντά. Το μόνο που εύχομαι είναι να περάσετε τέλεια. Και ξέρετε και κάτι, αφήστε λίγο τα κινητά στην άκρη, ζήστε τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που έχουμε και κάπως έτσι πρέπει να τα ζούμε και τα πράγματα. Σύντομο break και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Καλημέρα στην Αγγελική που λέει ευχαριστούμε που είστε εδώ και τέτοια μέρα. Ναι, είχαμε και εμείς τίποτα καλύτερο, ρε Αγγελικούλα.
3: Αλήθεια είναι πως δεν έχουμε και πολύ ζωή. Εντάξει, αν εξαιρέσεις το Θανάση, οι υπόλοιποι δεν μας βλέπουν και στα πολύ καλά.
2: Πάντως, πλάκα, ρε παιδί μου, ξέρεις.
4: Σε κουβερτούλα του σήμερα το βράδυ θα τυλιχτεί και να πεθάνει.
3: Στο πράσινο το χριστουγεννιάτικο θα το ποτίσω με κόκκινο.
4: Ναι, εγώ ξέρω τι θα γίνει, παιδιά. Το βράδυ θα κλαίει, θα γυρίσει τον Μπελίζ χάλια, θα φάει, θα τυλιχτεί, θα βάλει να δει κανένα Love Actually, κανένα Holiday, θα πάρει κανένα μπουκάλι δίπλα και θα τραγουδάει μόνο με κλάμα. Με ένα μπακιά φωτισμένη.
2: Με την κουβερτούλα.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
6: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς.

0: χάρης τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.

Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 με όλα τα δικά σου αγαπημένα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τρίτη λοιπόν, 5 Μαΐου, περνάει σιγά σιγά και αυτή η εβδομάδα μετά το τριήμερο. Και τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι, εσύ το ήξερες ότι το παγωμένο νερό, λέει, έχει αρνητικές ας πούμε θερμίδες, γιατί όταν το καταναλώνεις το σώμα χρειάζεται ενέργεια για να το ζεστάνει. Άρα με ένα ποτήρι παγωμένο νερό καις περίπου, λέει εδώ έρευνα, 8 περίπου θερμίδες. Κοίτα να δεις τι γίνεται λοιπόν. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Αμέσως τώρα έρχεται Άννα Βύση, έτσι για τους ερωτευμένους. Είσαι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Το θέλαμε έτσι για να μας ανεβάσει λίγο τη διάθεση. Δέσποινα Βανδύ είναι αυτή. Εδώ την ακούσαμε. My Radio 104,6. Με όλα τα δικά σου αγαπημένα είμαστε και αυτό το βράδυ λοιπόν της Τρίτης μας. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και στο μεταξύ το βράδυ χτες εκεί που χάζευα και εγώ έκανα ένα scroll down πριν κοιμηθώ, βρέθηκα μπροστά σε ένα βίντεο. Το μοιράστηκα κιόλας στα δικά μου τα social media. Αλλά θέλω να σας πω για αυτόν τον 15χρονο επιστήμονα, τον Βίκτορα Γιαννικόπουλο, ο οποίος λέει συνεργάζεται ήδη με την NASA. Έχει γίνει viral το παιδί, αλλά έβλεπα τον τρόπο που μιλούσε και δεν έμοιαζε σε κανένα παιδί της ηλικίας του σίγουρα. Και απόρρισα κι εγώ αν τα ελληνικά μου είναι τόσο καλά. Σίγουρα επίσης δεν είναι. Εντάξει, προφανώς το IQ του παιδιού είναι αρκετά υψηλό και οι γονείς του κατάλαβαν από μικρό μάλλον την κλίση που μπορεί να είχε και τα πράγματα τέλος πάντων που μπορεί να τον ενδιέφεραν. Και μπράβο κιόλας και σε αυτό το παιδί και σε αυτούς τους γονείς. Και νομίζω ότι τέτοια παραδείγματα γενικά χρειαζόμαστε σε αυτή την εποχή. Σύντομο break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Περισσότερο.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
8: Scandinavian Sleeping and Living.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Είναι Τρίτη λοιπόν, 5 Μαΐου, και βλέπω ότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 19 βαθμούς. Μια χαρά θα πω έτσι για αυτό που συνηθίσαμε το Σαββατοκύριακο. Αλλά έχω να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται, όχι το προηγούμενο, θα φτάσει μέχρι και τους 24 βαθμούς και από Δευτέρα βλέπω έτσι 26-27. Μπορεί να φτάσει και 30, θα τα δούμε τέλος πάντων. Ανεβαίνει σίγουρα επικίνδυνα η θερμοκρασία από εδώ και πέρα. Οπότε ένα αντιλιακό σίγουρα θα πρέπει να το έχουμε και μαζί μας. Στα δικά μας τώρα, για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα, έρχεται Κατερίνα Ιόγιου και λογαριασμός.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

είναι από τα αγαπημένα μας τραγούδια, είναι και από αυτά που μας συντρόφευαν έτσι πολύ πέρσι το καλοκαίρι. Μας το θυμίζει και λίγο. Χρήστος Αντιγκάη, πρέπει να μείνουμε φίλοι. Εδώ τον ακούσαμε εμείς, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν με όλα τα δικά σου αγαπημένα αυτό το βράδυ της Τρίτης μας. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα που είναι και περίοδος που έχουμε πει τέλος πάντων.

0: έτσι, να κάνουμε μια εσωτερική, ας πούμε, ή μια αυτοκριτική καλύτερα. Σίγουρα θα ήθελα να το δοκιμάσω εγώ στο μέλλον για να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων από εδώ και πέρα. Φεύγω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ναι. Θα ανοίξω ένα θέμα τώρα, παιδιά. Θα το κάνω.
3: Ναι.
2: Θα το κάνω και σκοπεί καριέρα μου. Πάντως, εγώ δεν εμπιστεύομαι ποτέ να ξέρεις την κοπέλα που σου λέει: Έλα, ρε, αυτός ο κολλητός μου είναι γκέι. Λοιπόν.
3: Μούφαλες, ε.
2: Περίμενε. Δεν είναι πάντα. Δεν είναι πάντα.
4: Δεν είναι πάντα γκέι.
2: Δεν είναι πάντα.
3: Εκεί το θέμα.
2: Α πούμε τη Κική στο κολλητό, τον τσέκαρα πάρα πολύ καλά.
4: Τι έκανε, δηλαδή, τον ορθοσκόπο
3: του.
2: Θα σου πω ποιο είναι το κόλπο.
4: Τι του κάνει.
2: Μερικά πράγματα φαίνονται. Αλλά σε αυτού που δεν φαίνεται. Και καταλαβαίνεις ότι μάλλον είναι άντρας. Λες, αυτός είναι straight. Όχι, άντρας είναι όλοι straight. Είναι straight. Πας να τους φασώσεις.
3: Τι!
4: Πήγες να φασώσεις τον κολλητό της Κικής.
2: Όχι, όχι.
0: Η Κική πήγε με τον κολλητό να φασώσεις.
4: Μήπως πρέπει.
2: Αλλά σε άλλη περίπτωση θα το έχω κάνει. Δεν μου φαινόταν και πήγα να το φασώσω και μέσα. Λέω, γιατί με φασώνεις.
4: Τελικά. Ήταν straight.
2: Ήταν straight. Τον πίεσα και τον βρήκα.
4: Άρα, μήπως εσύ ήθελες να το φασώσεις τελικά, μήπως είσαι γκέι.
2: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
3: Συγγνώμη, έχει.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή. Γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και έχω να σας πω ότι από σήμερα, Τρίτη λοιπόν έως και την Πέμπτη, 21 Μαΐου, ορισμένοι σταθμοί στη γραμμή 2 του μετρό θα κλείνουν έτσι λίγο νωρίτερα λόγω έργων και αυτή είναι ο σταθμός Αττική, ο σταθμός Λαρίσης και το μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, έτσι σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, να τώρα το μάθατε. Στα δικά μας τώρα έρχεται Καθρέφτης από Απόν.

Throwback αγαπημένο από Αντώνη Ρέμο. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6, και νομίζω ότι ήταν και ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε αυτό το βράδυ. Εδώ ήμασταν λοιπόν, είχαμε Sign Out Loud, κάναμε λοιπόν το ραδιόφωνο προσβάσιμο σε όλους για ακόμα μία φορά. Τα ξαναλέμε τον επόμενο μήνα με ακόμη ένα Sign Out Loud, την πρώτη τρίτη του μήνα φυσικά, να το θυμάστε. Είχαμε και τη Μαρία στην παρέα μας που έκανε εδώ την διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Παίρνω και εγώ τα πράγματά μου και φεύγω. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί από τις 8 μέχρι και τώρα. Στην ηχοληψία φυσικά Γιώργος Κουρδογλανιάν. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και φιλιά πολλά. Περισσότερη μουσική. Προσπαθώ.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αυτή η revanche θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, Σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
2: Hello, στο νέο τεύχος Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Μες στα χαράματα.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

τα δικά σου. Radio. 104,6 My Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: My Radio 104,6.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

εσύ τα δικά σου. My Radio 104,6.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,